0: παίζουμε την καλύτερη ελληνική μουσική.
1: Πρέπει να το κάνουμε.
0: Έχουμε τους καλύτερους ακροατές. Heart 94,2.

0: παίζω τις καλύτερες. Heart 94,2.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ.
3: No se puede decir grosería. Se digo, sí, presento.

Εδώ. Εδώ. Εδώ. Διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί. Heart 94,2.

Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Νύχτα με Heart 94,2.

Ψάρεσε, ψάρεσε. Το επόμενο είναι για σένα. Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Νύχτα με Heart 94,2.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: παίζουμε την καλύτερη ελληνική μουσική.
1: Πρέπει να το κάνουμε.
0: Έχουμε τους καλύτερους ακροατές. Heart 94,2.

Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες. Νύχτα με Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες. Χτυπάει επιτυχίες.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνο στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με Ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
2: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
4: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
7: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
9: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Εγώ μόλις ήρθα, παιδιά. Γεια σας, γεια σας. Γεια σας και χαρά σας. Τι κάνετε, πώς είστε? Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Δύο ολόκληρες ώρες. Εδώ θα είμαστε με Φρένο Γκάζι και τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια. Πάντα η καλύτερη διάθεση. Είναι και καλοκαίρι και αυτό βοηθάει. Ακόμα και αν δεν έχουμε κανονίσει διακοπές, κάπου θα κάνουμε λίγες βουτιές. Κάνει και ποίημα και τι ωραίο. Καλοκαιρινό, δροσιστικό και ας ανεβαίνουν θερμοκρασίες.

Δείξε μου έναν και μπορεί τελικά να του δείξει και παραπάνω. Γιατί κάπου λέει, ξέρεις πολλούς, για σένα τρελούς. Τώρα το για σένα είναι σχετικό, αλλά το άλλο μπορούμε και να το συζητήσουμε. Λοιπόν, εντάξει, καταλαβαίνετε, χιούμορ κάνουμε εδώ για να περνάμε καλά είμαστε, αλλά συμβαίνει. Πού είστε αυτή την ώρα, τι κάνετε, για πείτε κανένα νέο. Όλα καλά. Τα σχολεία έχουν κλείσει και νομίζω ακόμα και αν δεν έχει ταξιδέψει το σώμα, το μυαλό ταξιδεύει εκεί που προγραμματίζει κατά πάσα πιθανότητα τον Αύγουστο, τα λέω καλά. Τότε με τους πολλούς κι εμείς, μην νομίζετε.

0: έτσι έχει.
1: Έτσι έχει μάθει, έτσι έχει μάθει. Αυτός είναι ο Πέτρος Ιακωβίδης και σε κάποιο σύριαλ θυμάμαι από αυτά γνωστής πλατφόρμας έλεγε κάποια στιγμή ότι όλα συνηθίζονται, ακόμα και τα καλά. Και όταν κάθε μέρα έχει ήλιο, κάποια στιγμή το βαριέσαι. Ενώ μετά από μια ωραία βροχή, μετά από έναν χειμώνα, πόση χαρά μας φέρνει η άνοιξη.

0: ενθαρρύνει την καλή διάθεση. Παρακαλώ, ακούστε ξανά και ξανά. Heart 94,2.
1: Έλα με πόλη μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα της ζωής σου.
2: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός διμένος. Δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
6: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

Θοδωρής Φέρης, λοιπόν, όλα τα ψέματα όμως τα βρήκες και εμείς είμαστε εδώ για να βρούμε τις αλήθειες. Τις αλήθειες που λέγονται μέσα από τραγούδια, έτσι, με τον πιο γλυκό τρόπο, αλλά το θέμα είναι πάντα το μήνυμα να το λάβει κάποιος. Και τώρα ένα άλλο μήνυμα από την Άννα Βύση, άκρος καλοκαιρινό, Αιγαίο.

Αλήθεια είναι, πολλές σχέσεις είναι καρμικές. Το θέμα είναι να το αντιλαμβάνονται και οι δύο. Και από ό,τι φαίνεται οι επόμενοι δύο το έχουν καταλάβει. Από τον Γιώργο Κακοσέο, στον Νίνο και την Τζόζεφιν.

τραγούδι, πάντα μας άρεσε πολύ. Και πραγματικά νιώθετε ότι έχει αλλάξει ο χαρακτήρας σας. Θέλετε να σας το πω διαφορετικά? Μήπως έχετε παρακουραστεί? Μήπως το λεγόμενο burnout σας έχει χτυπήσει για τα καλά την πόρτα? Έχετε ανοίξει, εκείνο έχει καθίσει και εσείς απλά δεν ξέρετε πώς να αντιδράσετε? Προσέξτε το. Ένας τρόπος να το αναγνωρίσετε αυτό το κάψιμο, το burnout, είναι να δείτε και να δουν και γύρω σας βέβαια αλλαγές στο χαρακτήρα σας. Γινόμαστε άνθρωποι που δεν μπορούμε να πάρουμε αποφάσεις και τελικά τις λαμβάνουμε πάρα πολύ γρήγορα. Μετά από λίγο μπορεί να αλλάξουμε γνώμη και αυτό δεν έχει να κάνει με το χαρακτήρα μας, ότι είμαστε αναποφάσιστοι, αλλά ότι θέλουμε να πάρουμε την καλύτερη απόφαση και τελικά δεν προλαβαίνουμε κιόλας και να τη σκεφτούμε. Δεν ξέρω πώς έχουμε φορτώσει πολλά τελικά στην καμπούρα μας, αναρωτιέμαι. Πόσες δουλειές κάνει ο καθένας από εσάς? Και ακόμα κι αν κάνει μία, μήπως τελικά αυτή που πληρώνετε για μία είναι δύο ή τρεις? Λέω τώρα εγώ, χωρίς να θέλω να στεναχωρήσω βέβαια κανέναν.

Απλά και ωραία. Αυτή ήταν η Ιουλία Καλυμάνη, λοιπόν, λίγο πριν το φινάλε και τη σημερινή μα εκπομπή. Φρένο Γκάζι με τη Βίκη Χατζάκη και καλοκαίρι, βέβαια, 2026 σε εξέλιξη. Άλλο ένα καλοκαίρι, το 13ο παρέα. Εδώ γράφουμε τη δική μα ιστορία, πάντα με τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια, την καλύτερη διάθεση. Τι να πω, παιδιά, να ευχηθώ καλό καλοκαίρι. Τα σχολεία πάντως έχουν τελειώσει. Φιλιά πολλά, γεια και χαρά σας.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2. Η ώρα είναι 9.
1: Πονάς, έχεις πονοκέφαλο.

0: πόνο στις αρθρώσεις, πονόδοντο, έχεις πόνους περιόδου, πυρετό, κάποιος από την οικογένειά σου ίσως, μεγάλος, μικρός, πόνος στους μυς, στο αυτί. Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη, δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν, βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
1: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
1: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει η μηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
4: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
5: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ.
6: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

θετικά, εδώ είμαστε λοιπόν και έχουμε μία ακόμα εκπομπή γεμάτη από καλές ειδήσεις και καλές μουσικές. Ελάτε λοιπόν στην παρέα μας, γιατί έχουμε να μοιραστούμε πολλά και να ακούσουμε πολλά περισσότερα.

Ακού θετικά και εργαστηριακή ανάλυση που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Cancer έδειξε ότι η κατανάλωση καφέ και τσαγιού μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο εμφάνισης του καρκίνου κεφαλής και τραχύλου. Του λαιμού. Ο καρκίνος κεφαλής και τραχύλου του λαιμού αφορά στη στοματική κοιλότητα, τον φάριγγα, τον λάριγγα, τους παραρρηνικούς κόλπους και τη ρηνική κοιλότητα, καθώς και των σιελογόνων αδένων, και είναι ο 7ος πιο κοινός τύπος καρκίνου. Σύμφωνα με στοιχεία από το Παγκόσμιο Παρατηρητήριο για τον Καρκίνο, σημειώνονται πάνω από 900.000 κρούσματα παγκοσμίως και περισσότεροι από 400.000 θάνατοι ετησίως. Η ομάδα που ανέλαβε τη συγκεκριμένη ανάλυση κατέληξε στο συμπέρασμα πως η κατανάλωση ορισμένων ποσοτήτων καφέ και τσαγιού με καφεΐνη συνδέεται με τον μειωμένο κίνδυνο καρκίνου κεφαλής και τραχύλου συγκριτικά με τη μη κατανάλωσή τους. Κατά τη διάρκεια των αναλύσεων, η ομάδα μελέτης παρατήρησε μια απροσδόκητη ένδειξη. Η έκπληξη, όπως τη χαρακτηρίζει ο επικεφαλής της έρευνας, είναι ότι ακόμα και ο καφές χωρίς καφεΐνη παρουσίασε ορισμένες παρόμοιες θετικά αποτελέσματα. Κάτι τέτοιο είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο οι παραπάνω καταγραφές να μην βασίζονται στην καφεΐνη αλλά μάλλον σε άλλες ενώσεις που βρίσκονται στον καφέ, όπως οι πολυφενόλες, οι οποίες είναι αντιοξειδωτικά.

Ακού θετικά και ομάδα ερευνητών βρήκε ενδείξεις ότι η μουσική μπορεί να ηρεμήσει τους καρδιακούς παλμούς του εμβρίου, προσφέροντας ενδεχομένως αναπτυξιακά ωφέλη. Στην έρευνα που δημοσιεύεται στο περιοδικό Χάος, συμμετείχαν 36 έγκυες και οι επιστήμονες επέλεξαν δύο κλασικά κομμάτια για να παίξουν: το The Swan του Γάλλου συνθέτη Καμίλ Σεσάνς και το Άρπα Ντε Όρο του Μεξικανού συνθέτη Αμπούντιο Μαρτίνες. Με τη σύνθεση εξωτερικών συσκευών παρακολούθηση του καρδιακού ρυθμού, οι ερευνητές μπόρεσαν να μετρήσουν την απόκριση του καρδιακού ρυθμού των εμβρίων και στα δύο τραγούδια και να εντοπίσουν τις αλλαγές στη μεταβλητότητα των καρδιακών παλμών κατά τη διάρκεια και μετά την αναπαραγωγή της μουσικής. Η ερευνητική ομάδα χρησιμοποίησε εργαλεία μαθηματικής ανάλυσης για να εντοπίσει μοτίβα στη μεταβλητότητα του καρδιακού ρυθμού, δείκτη που μετρά το χρόνο μεταξύ των μεμονωμένων παλμών. Αυτό το στοιχείο μπορεί να παρέχει πληροφορίες για την ορίμανση του αυτόνομου νευρικού συστήματος του εμβρίου, με τη μεγαλύτερη μεταβλητότητα να υποδηλώνει συχνά υγιή ανάπτυξη.

Ακούθε θετικά και τα κοράλια δεν φημίζονται για τα φανταχτερά τους πόδια, ωστόσο οι επιστήμονες παρατήρησαν ένα συγκεκριμένο είδος, το Cycloceris cyclolites, να περπατά ενεργά προς τα κύματα, μπλε φωτός, με τρόπο που θυμίζει την παλμική κίνηση κολύμβησης των μεδουσών, όπως αποκαλύπτει μια νέα μελέτη. Τα περισσότερα κοράλια είναι άμυσχοι οργανισμοί, οι οποίοι παραμένουν μόνιμα προσκολλημένοι σε ένα υπόστρωμα ή μια βάση, όπως τα φύκια που αναπτύσσονται σε ένα βράχο καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής τους. Τα συγκεκριμένα κοράλια ξεκινάνε ομοίως τη ζωή τους, αγκυροβολημένα σε ένα σημείο, αλλά γίνονται κινητά καθώς οριμάζουν, με αποτέλεσμα το στέλεχός τους να διαλύεται. Το είδος του κοραλιού αυτού συναντάται συνήθως σε ολόκληρο τον Ινδοειρηνικό, ενώ ορισμένα στοιχεία υποδηλώνουν ότι μπορεί να υπάρχει και στον Ινδικό ωκεανό και στην Ερυθρά Θάλασσα, σύμφωνα με τον δόκτορα Μπρετ Λιούις, επικεφαλής συγγραφέα της έρευνας και μεταδιδακτορικό ερευνητή στη Σχολή Γεωεπιστημών και Ατμοσφαιρικών Επιστημών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου του Queensland στην Αυστραλία. Οι περιοχές υφάλων από τα κοράλια Sea Cyclolites αποσπώνται συνήθως σε ζώνες υψηλής ενέργειας με ισχυρά κύματα και σημαντικό ανταγωνισμό για χώρο. Αυτοί οι φτωχοί περιβαλλοντικοί παράγοντες αναγκάζουν αυτά τα μικρά μέλη του είδους με μέγεθος έως και 9 εκατοστά να μεταναστεύουν γρήγορα σε βαθύτερα νερά. Η μετεγκατάσταση με αυτόν τον τρόπο βοηθάει τα κοράλια να επιβιώσουν και να αναπαραχθούν λόγω της χαμηλότερης κυματικής ενέργειας και της μειωμένης θερμοκρασίας, αλλά και του ανταγωνισμού για πόρους όπως η τροφή και το ηλιακό φως στο νέο τους περιβάλλον, σύμφωνα με τη μελέτη που δημοσιεύθηκε πριν από λίγες ημέρες στο επιστημονικό περιοδικό PLOS ONE. Ενώ οι προηγούμενες έρευνες είχαν δείξει ότι ορισμένα ελεύθερα κοράλια είχαν την ικανότητα να κινούνται όταν εκτίθενται στο φως ή το ηλιακό φως, οι λεπτομέρειες του τρόπου με τον οποίο τα πλάσματα περιηγούνται στο περιβάλλον τους παρέμεναν άγνωστες λόγω των συστημάτων απεικόνησης χαμηλής ανάλυσης. Τώρα λοιπόν αυτή η νέα μελέτη επιβεβαίωσε ότι το συγκεκριμένο κοράλι κινείται ενεργά όταν εκτίθεται σε μπλε φως, επιτρέποντάς του να μεταναστεύει σε πηγές φωτός που μοιάζουν με το φυσικό τους περιβάλλον.

θετικά λοιπόν και επιστήμονες πραγματοποίησαν κβαντική τηλεμεταφορά. Οι επιστήμονες της Οξφόρδης λένε ότι πέτυχαν την κβαντική τηλεμεταφορά όχι όπως συνέβη στην ταινία Μίγα του 1986, αλλά κάπως πιο σύνθετα. Ερευνητές του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης λένε λοιπόν ότι πέτυχαν την κβαντική τηλεμεταφορά ενώνοντας ξεχωριστούς κβαντικούς υπολογιστές για να εκτελέσουν έναν αλγόριθμο συνεργατικά από απόσταση σε μια επανάσταση που, όπως λένε, θα μπορούσε να οδηγήσει σε ισχυρούς κβαντικούς υπερυπολογιστές. Οι επιστήμονες συνέδεσαν δύο κβαντικούς επεξεργαστές που απήχαν μεταξύ τους 2,5 μέτρα, χρησιμοποιώντας μια φωτονική διεπαφή δικτύου, όπως περιγράφεται λεπτομερώς σε μια εργασία που δημοσιεύθηκε την περασμένη εβδομάδα στο περιοδικό Nature. Η ομάδα με επικεφαλής τον μεταπτυχιακό φοιτητή φυσικής του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, Ντούγκαλ Μέιν, ελπίζει ότι το επίτευγμα αυτό θα θέσει τις βάσεις για ένα κβαντικό διαδίκτυο κατανεμημένων επεξεργαστών. Δεν είναι τεχνικά η πρώτη φορά που επιστήμονες επιτυγχάνουν κβαντική τηλεμεταφορά. Προηγούμενες έρευνες έχουν δείξει ότι οι καταστάσεις των κβαντικών bits, γνωστών ως qubits, τα ισοδύναμα των bits ενός συμβατικού υπολογιστή, με τη διαφορά ότι μπορούν να επικαλύπτονται και να περιπλέκονται, μπορούν να μεταφερθούν σε φυσικά διαχωριζόμενα συστήματα. Στη μελέτη μας χρησιμοποιούμε την κβαντική τηλεμεταφορά για να δημιουργήσουμε αλληλεπιδράσεις μεταξύ αυτών των απομακρυσμένων συστημάτων, δήλωσε ο Μέιν σε δήλωσή του. Προσαρμόζοντας προσεκτικά αυτές τις αλληλεπιδράσεις, μπορούμε να εκτελέσουμε λογικές κβαντικές πύλες, τις θεμελιώδεις λειτουργίες της κβαντικής πληροφορικής με τα qubits που στεγάζονται σε ξεχωριστούς κβαντικούς υπολογιστές.

Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2. Η ώρα είναι 10.
1: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνο στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει.

0: Αλγοφρέν με Ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
1: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ.
4: Το ξέρω ότι σ' αρέσει να ακούς επιτυχίες. Γι' αυτό παίζω τις καλύτερες. Heart 94,2.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 52 12 054.

ακουθητικά, δεύτερη ώρα αυτής εδώ της εκπομπής. Έχουμε ακόμα και άλλες καλές ειδήσεις να μοιραστούμε και άλλα καλά τραγούδια να ακούσουμε. Ελάτε στην παρέα μας.

Άκου θετικά λοιπόν, και το μαγνητικό πεδίο της γης χαρίζει μια υπερδύναμη. Πού? Στις θαλάσσιες χελώνες. Ναι, το μαγνητικό πεδίο της γης πυροδοτεί μια υπερδύναμη στις θαλάσσιες χελώνες που τις κάνει να χορεύουν. Ένα από τα βαθύτερα μυστήρια της γης βρίσκεται κάτω από τα πόδια μας και αυτό είναι ο πυρήνας του πλανήτη. Αυτή η καυτή συμπαγή σφαίρα έχει περίπου το 70% του μεγέθους της Σελήνης. Ένα από τα πράγματα στα οποία βοηθά ο πυρήνας είναι στην καθοδήγηση πολλών ζώων όταν μεταναστεύουν. Για παράδειγμα, οι θαλάσσιες χελώνες καρέτα-καρέτα κάνουν εντυπωσιακά μεταναστευτικά ταξίδια στους ωκεανούς και έχουν μια υπερδύναμη που τις οδηγεί στις περιοχές όπου είναι για να φωλιάσουν. Οι χελώνες βασίζονται στο μαγνητικό πεδίο της γης για να πλοηγηθούν και να προσανατολιστούν προς τη σωστή κατεύθυνση. Και τώρα μια νέα μελέτη έδειξε ότι οι θαλάσσιες χελώνες καρέτα-καρέτα απομνημονεύουν το μαγνητικό πεδίο για να τους βοηθήσει να βρουν τροφή μετά την μετανάστευση. Στην πραγματικότητα, οι θαλάσσιες χελώνες καρέτα-καρέτα θα χορέψουν σε εισαγωγικά με ένα συγκεκριμένο μοτίβο κίνησης για να ανταποκριθούν στα μαγνητικά σημάδια που τους υπενθυμίζουν που βρήκαν τροφή.

0: κι ας είμαι ένα λάθος, το μυστικό σου θα με πάντα κατά βάθος.
1: Άκου θετικά και μία γυναίκα από τη Βιρτζίνια των Ηνωμένων Πολιτειών κέρδισε ένα τεράστιο ποσό μετά την αγορά του λάθος λαχνού σε ένα βενζινάδικο. Η γυναίκα λοιπόν από τις Ηνωμένες Πολιτείες αγόρασε το νικητήριο λαχείο σε ένα πρατήριο Raceway στην πύλη του τον Ιανουάριο. Αρχικά ήταν δυσαρεστημένη που της έδωσαν λάθος λαχνό, όπως είπε στους αρμόδιους, αφού ήθελα να παίξει ένα διαφορετικό παιχνίδι λοταρίας. Όμως το εν λόγω λαχείο Money Blitz τελικά περιείχε τους σωστούς αριθμούς για το δεύτερο βραβείο του παιχνιδιού, ύψους 2 εκατομμυρίων δολαρίων. Παρόλο που κέρδισε το έπαθλο των 2 εκατομμυρίων δολαρίων, επέλεξε να πάρει στο σπίτι της ένα μικρότερο ποσό άπαξ. Εάν την επιλογή να πάρει το ολόκληρο βραβείο των 2 εκατομμυρίων δολαρίων σε ετήσιες πληρωμές για 30 χρόνια ή μια εφάπαξ επιλογή μετρητών ύψους 1.230.000 δολαρίων, εξήγησε η λοταρία της Βιρτζίνια. Εκείνη όμως λοιπόν επέλεξε να πάρει άπαξ ένα μικρότερο ποσό. Η νίκη της είναι μία από τις πολλές που έχουν προκύψει τυχαία. Τον περασμένο φθινόπωρο, ένας παίκτης της λοταρίας του Ιλινόης κέρδισε 9,2 εκατομμύρια δολάρια αφού έπαιξε πάλι λάθος παιχνίδι.

0: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή ενδυλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
1: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.

Ακουστικά και η ζωγράφος Μπιάνκα Ραφαέλα και οι πίνακες της αποτελούν έμπνευση και προάγγελο μιας τέχνης περισσότερο εκφραστικής και συμπεριληπτικής. Η Βρετανίδα καλλιτέχνης ολοκληρώνει τα έργα τέχνης της χωρίς να την εμποδίζει το πρόβλημα που έχει με την όρασή της. Αντιθέτως, το νησταγμένο μάτι της, όπως το ονομάζει, είναι εκείνο που την εμπνέει να αναπτύξει την απτική της στη ζωγραφική και να αποκτήσει τη δική της προσωπική σφραγίδα. Οι πίνακες της χορεύουν και τρεμοπαίζουν, γράφει η Emily Steer για το Artsy.net. Οι καμβάδες της Μπιάνκα Ραφαέλα επικοινωνούν τον κόσμο όπως τον βλέπει και τον αισθάνεται εκείνη. Το έργο μου δείχνει πως κάποιος με πολύ μικρή όραση από απόσταση μπορεί να αλληλεπιδράσει με το χρώμα μέσω μιας εντελώς απτικής διαδικασίας. Αυτό δήλωσε η Ραφαέλα σε συνέντευξή της εν ώψη της έκθεσης Faint Memories, της πρώτης μεγάλης ατομικής της έκθεσης, η οποία παρουσιάζεται μέχρι τις 15 Μαρτίου στην Gallery Flowers στο Λονδίνο.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 11.
2: Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
3: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.

0: Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
1: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος. Η πρώτη αποτρίχωση. Η πρώτη επαφή. Η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμεινόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό. Ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά. Αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα. Η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
2: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ.
3: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Ζάντας Tires Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε, με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτια Οροπού, τηλέφωνο 22950-38-788. Ζάντας Tires Παπαδόπουλος, για ελαστικά επιλέξτε σωστά.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος. Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Και ναι, και τούτη εδώ την εβδομάδα ο Κάτο ή ο Κέιτο αν θέλετε παραμένει μέσα στο International Top 20, το επίσημο Airplay Chart της χώρας μας. Κώστας Σιτόπουλος μαζί σας, hello, τι κάνετε, είστε καλά, ελπίζω να είστε καλά. 2 ώρες έχουμε στη διάθεσή μας και σήμερα για να ακούσουμε τα 20 δημοφιλέστερα κομμάτια, έτσι όπως παίζουν πιο πολύ βεβαίως στους σταθμούς της χώρας. Turn the lights off, στην θέση νούμερο 20 τα ακούσαμε μόλις τώρα. Πάμε τώρα σε ένα τραγούδι το οποίο είχε βγει εκτός 20, ξαναμπήκε όμως, το Undressed 19. Σόμπρ δεν είχε καταφέρει ποτέ να μπει μες στην πεντάδα. Είχε πάει αρκετά ψηλά, στην πεντάδα το κομμάτι δεν είχε καταφέρει να μπει πάντως. Και σε λίγο έρχονται και οι Jonas Blue με Edge of Desire στο 18.

Μέση από τη Λόλα Γιάνγκ με ρώταγε πρόσφατα ένας φίλος πώς έχει καταφέρει το Μέση και έχει αντέξει μέσα στο International Top 20 τόσο καιρό, παιδιά. Νομίζω ότι είναι το τραγούδι από όλα που έχει αντέξει περισσότερο. Δεν ξέρω γιατί, ίσως γιατί προτιμάται και από σταθμούς που να μην παίζουν και μόνο μουσική και να παίζουν και κάτι άλλο. Δεν ξέρω τι γίνεται. Αλλά η αλήθεια είναι ότι η Λόλα Γιάνγκ αντέχει και είναι εδώ. Στο 17 το κομμάτι της λοιπόν έρχεται τραγούδι εκτός 20 και μετά Tate McRae Sports Car στο 16.

0: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνο στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγοφρέν τον φρενάρει. Αλγοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
1: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Το καλοκαίρι αυτό, κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
3: Έλα με δόλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ, την παλάτη ζωή σου.
4: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός διμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
8: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

Mike's Mind. Παραούτε Afro Soul. Η αλήθεια είναι ότι είναι το κομμάτι έκπληξη, παιδιά. Μ' αρέσουν αυτά τα κομμάτια, τα οποία εμφανίζονται ουρανοκατέβατα και τα οποία βέβαια νομίζω δίνουν ένα διαφορετικό mood στο καλοκαίρι μας. Στην θέση νούμερο 15 το τραγούδι, μία δεσούλα πιο πάνω το πρόσφατο κομμάτι από Alex Warren Fever Dreams το 14. Διατηρεί το Ordinary βέβαια που είναι μέσα στη δεκάδα και θα τα ακούσουμε την άλλη ώρα. Και σε λίγο έρχεται η Olivia Dean που και αυτή έχει ζοριστεί, αλλά έχει το τυχερό 13. So easy to fall in love.

Κατσάι, κουκλάρες Κατσάι με τον Γκαμπριέλα. Έχουν βγει εκτός δεκάδας, είναι στην θέση νούμερο 12 το τραγούδι τους. Για να δούμε κιόλας. Ακολουθεί κομμάτι εκτός εικοσάδας και μετά Bebe Rexha New Religion στο 11. Έχουμε άλλη μία ώρα που θα είμαστε μαζί. Σας θυμίζω, ακούτε το ένα και μοναδικό επίσημο Airplay στη χώρα μας από την IFPI International Top 20. Κώστας Ζητόπουλος σε λίγο και πάλι μαζί σας.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ.
3: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν

0: γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Να είμαστε και πάλι παρέα, φίλοι και φίλες. Καλώς ήρθατε στο International Top 20 από το Media Inspector. Κώστας Τόπουλος στην παρεούλα σας για άλλη μία ώρα. Κάθε εβδομάδα είμαστε μαζί για ένα δίωρο για να ακούσουμε τα 20 δημοφιλέστερα τραγούδια την διεθνή μουσική σκηνή, που προφανώς είναι αυτά που παίζουν περισσότερο σε όλους τους σταθμούς της χώρας. Μόλις τώρα ακούσαμε το δεκάρι το καλό. Let Me Be από The Second Voice. Ένα κομμάτι outsider, το οποίο όμως ανεβαίνει και νομίζω μπορεί να πάει αρκετά ψηλά. Στη συνέχεια, χωρίς σχόλια, Ordinary στο 9 από τον Alex Warren και μετά Jamaican Bam Bam από Hugh Gale στο 8.

Hendrix Golden, το βραβευμένο Golden, το οποίο πια είναι εκτός πεντάδας και είναι στην θέση νούμερο 7 τούτη την εβδομάδα. Έχουμε ένα τραγούδι εκτός εικοσάδας και μετά έρχεται David Guetta με την παρέα του, Tone Zendai, μαζί με Teddy Swims Gone Gone Gone. Διάβαζα κάπου ότι η Tone Zendai έχει εκφράσει την επιθυμία της για άλλη μια συνεργασία με τον Teddy Swims που τον βρήκε, λέει, πολύ γλυκό κτλ. Ποτέ δεν ξέρεις, εντάξει. Νομίζω ήταν πολύ πετυχημένη αυτή η συνεργασία με τα μαγικά χεράκια του David Guetta.

0: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
1: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.

0: Έλα Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
4: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
3: Δηλαδή
4: το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
3: Πλάς.
4: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

Ray, where the hell is my husband? Γελάω λιγάκι με τον τίτλο. Πολύ καλό. Στο νούμερο 5 το τραγούδι της. Μία δεσούλα πιο πάνω. Tame Impala. Dracula στο 4 και μετά η Ζέινα, η οποία νομίζω προετοιμάζεται, παιδιά, για να πάει στην κορυφή. Είναι μέσα στην πεντάδα. Τώρα είναι στην θέση νούμερο 3 τούτη εδώ την εβδομάδα με τον Τζανάντο. Για να δούμε.

από την κορυφή. Εντάξει, στην θέση νούμερο 2, μια χαρά. Η Taylor Swift έμεινε άλλωστε στην κορυφή πολύ καιρό. Και τώρα είναι στην θέση νούμερο 2, με όχι μεγάλες διαφορές βέβαια από τα παίξηματα που έχει ο Bruno Mars, που καταλαβαίνετε ότι παραμένει στην κορυφή και τούτη την εβδομάδα με το I Just Might. Έχουμε χρόνο για ακόμα ένα τραγούδι εκτός εικοσάδας. Να σας ευχαριστήσω σε αυτό το σημείο που ήσασταν εδώ μαζί μου ένα ολόκληρο 2ωρο. Την άλλη εβδομάδα και πάλι παρέα με το International Top 20, την IFPI και φυσικά το Media Inspector. Από τον Κώστα Εστόπουλο, bye bye.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι μία.
2: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος. Η πρώτη αποτρίχωση. Η πρώτη επαφή. Η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό. Ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά. Αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
3: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά εύθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά εύθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
4: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες κόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
5: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
6: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους.

0: καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
1: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνο στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με Ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
2: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Ζάντας Tires Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε, με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτια Οροπού. Τηλέφωνο 22950 38 788. Ζάντας Τάιρς Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.
4: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Θυμώσουν το καλοκαιριάτικο φεγγάρι και ένα τραγούδι σε ένα δρόμο τα ξημερώματα.

Καλώς ορίσατε, καλώς ορίσατε και σήμερα και τ' άλλο καλοκαίρι και αυτό το καλοκαίρι εδώ είμαστε λοιπόν. Η Δήμητρα Γαλάνη με την υπέροχη φωνή της έκανε την έναρξη της σημερινής εκπομπής. Καλώς ορίσατε λοιπόν, Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Και εμείς ξεκινάμε αυτή τη στιγμή το ταξίδι μας στην καλοκαιρινή έτσι Ελλάδα. Πώς να την πούμε, όπως και να την πούμε, ωραία είναι. Όπως και να την πούμε, θέλουμε στιγμές. Με ένα καινούριο τραγούδι έρχεται η Νατάσα Μποφίλιου. Ακούστε το, γιατί έπονται πολλά.

Αυτή είναι η ευτυχία που περιμένουμε να έρθει. Μανώλης Φάμελος από το 2000, παρακαλώ, η παραγωγή και το άλμπουμ 26 χρόνια πριν, και όμως ακούγεται λες και έχει ηχογραφηθεί χθες, προχθές. Το πολύ τον Μάρτιο, το πολύ. Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε με τον πολύ πολύ αγαπημένο Λέωνο Βάθενς και άλλη μια μέρα.

Αυτός ήταν ο Νίκος Πορτοκάλουγλου μαζί με τον Πάνο Μουζουράκη, οι οποίοι συμβρένθηκαν μαζί, κάνανε ένα πάρα πολύ ωραίο ντουέτο και πραγματικά είναι από αυτά που θα ακούμε για πάρα πολλά πολλά χρόνια μαζί. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να ολοκληρώσουμε το πρώτο μας ημιωράκι για τη σημερινή εκπομπή. Όχι απλά έτσι, δεν θα πάμε κατευθείαν για διαφημίσεις, θα ακούσουμε ένα ακόμα τραγούδι, το οποίο έρχεται βέβαια από το Παν Παν.

0: πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας, το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed. Είναι η απάντηση. Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
1: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παράδειγμα ζωή σου.
2: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός διμένος. Δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
6: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

0: Κρυμμένο τραγούδι. Ένα τραγούδι το οποίο είχε ανάμεικτα συναισθήματα. Σε άλλους άρεσε, σε άλλους δεν άρεσε. Η Ελεονόρα άλλωστε διανύει μια δική της πορεία, εξαιρετικά καλή, και έχει δικαίωμα να δοκιμάζει και άλλα πράγματα. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας, για να πάμε στην ταράτσα του Παπαζό και να ακούσουμε κάτι αντίστοιχο.
1: Έτοιμοι. Καλώς στα παιδιά.
2: Καλώς σε βρήκαμε.
1: Ακύλας,
2: ο Παπαζό
1: λοιπόν. Χάρηκα πολύ. Για πείτε ρε παιδιά λοιπόν, πώς γνωριστήκατε?

Κι αν διστάσεις και άμα χαθείς, αν τρομάξεις και άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

Αυτό ήταν ο Μάριος Ψαριανός και το Έρωτας, αυτό είσαι. Λοιπόν, το τραγούδι που ανοίγει το δεύτερο EP που κυκλοφόρησε πριν από λίγο καιρό. Και εμείς είμαστε εδώ, συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε με τι, με Νεφέλη Φασούλη και Νίκο Πορτοκάλογλου. Γιατί μας αρέσει αυτό το τραγούδι, πώς να το κάνουμε.

0: Χαμογέλα. Λοιπόν, αυτή ήταν η Μιρέλα Πάχου και η μαριονέτα της. Η Μιρέλα που μαζί με το Σταθυρογόση περιοδεύει την Ελλάδα. Θα τους πετύχετε κάπου, δεν μπορεί. Έχουν αρκετές συναυλίες ανακοινώσει, οπότε και έχουν και ένα πολύ πολύ ωραίο χαρούμενο πρόγραμμα. Το επόμενο κομμάτι έρχεται από τον Πάνο Μουζουράκη και λέγεται «Τι ωραίο». Μα τι ωραίο είναι να ακούμε ούτως ή άλλως Πάνο Μουζουράκη.
1: Τι ωραίο τελικά να έχεις δίπλα σου ένα χέρι.

0: Πόσο σπάνιο και τι κρίμα για ποιον άνθρωπο το έχει, κι όμως δεν το εκτιμά.
1: Και πάμε να κάνουμε το απαραίτητο break που χρειάζεται για να μεταβούμε σε περιβάλλον διαφημιστικό και να επιστρέψουμε και πάλι μαζί για τη δεύτερη ώρα για σήμερα. Μέχρι τότε ας μετρηθούμε να δούμε πόσοι είμαστε εδώ πέρα, πόσοι λείπουμε και ξέρετε να γίνουμε περισσότεροι.

0: Παίζουμε την καλύτερη ελληνική μουσική.
1: Πρέπει να το κάνουμε.
0: Έχουμε τους καλύτερους ακροατές. Heart 94,2.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 2.
2: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ' σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή

ένα υπέροχο καινούριο τραγούδι από το Σταύρο Σιόλα και τη Μαρίζα Ρίζο. Έχει και ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο κλιπ. Να το αναζητήσετε στο YouTube. Κυκλοφορεί αυτές τις μέρες και είμαστε πάρα, πάρα πολύ χαρούμενοι που το έχουμε κι εμείς. Λοιπόν, μπήκαμε στο τρίτο μέρος της σημερινής εκπομπής. Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Και από το Σταύρο Σιόλα και τη Μαρίζα πάμε στο Δημήτρη Κόψη και ένα τραγούδι που αγαπάμε πάρα, μα πάρα πολύ. Και το ξέρετε αυτό πολύ καλά.

Υπέροχη Κορίνα Λεγάκη, μας τραγούδισε το τραγούδι. Ζητάτε να σας πω, έχει κάνει πολλές διασκευές αυτό το τραγούδι, αλλά κάθε φορά που το ακούμε είναι πραγματικά υπέροχο. Στο πιάνο ο τεράστιος Γιώργος Ανδρέου. Λοιπόν, εμείς συνεχίζουμε σε ένα τέτοιο κλίμα, γιατί θυμήθηκα τις παραστάσεις που έκανε η Τάνια Τσανακλίδου στο Μετρό. 2 χρόνια ζωντανές ηχογραφήσεις, 2003 έως 2005. Κάθε δευτερότριτο ήμασταν εκεί και βλέπαμε την υπέροχη Τάνια να ερμηνεύει εκπληκτικά ό,τι και αν έλεγε. Το Μετρό είναι ιστορικό στέκι μουσικό. Μια μουσική σκηνή που πραγματικά μας έχει λείψει πάρα πολύ και τη θυμηθήκαμε δε όντως.

Η τριανταφυλιά του κόσμου ήταν το τραγούδι μας έφερε όλα και πιο κοντά στο φινάλε της σημερινής εκπομπής. Όχι στη σημερινή εκπομπή. Τι λέω εγώ, γιατί βιάζουμε να τελειώσω το ημίωρο. Όχι, έχουμε άλλο ένα ημιωράκι ακόμα, συγγνώμη. Παρακαλώ, δεν θα το ξανακάνω. Ήταν το Τρίφωνο και ένα τραγούδι φυσικά που είχαμε ακούσει πρώτη φορά με τη φωνή της Άλκης της Πρωτοψάλτη. Προς το παρόν πάμε να ολοκληρώσουμε το τρίτο ημιωράκι με την Ελένη Τσαλιγοπούλου και τους Μίκρο σε μία διασκευή ακόμα.

Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή ενδυλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.

0: ενθαρρύνει την καλή διάθεση. Παρακαλώ, ακούστε ξανά και ξανά. Heart 94,2.
1: Έλα παιδό όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδεί ζωή σου.
2: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή
6: το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
5: Πλάς.
6: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

Τώρα μπήκαμε στο τέταρτο και τελευταίο μέρος για σήμερα. Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα, σας. Σας πρόχνω τη μέρα για να βγει το τραγούδι που ερμήνευσε η Μαριάννα Κατσιμίχα, τραγούδι του Ορέστη Ντάντου από το δίσκο Χέρια στον Θεόν. Λοιπόν, εμείς συνεχίζουμε με ένα πολύ πολύ αγαπημένο, γιατί δεν ξέρω πώς μου ήρθε στο μυαλό από τη Μαριάννα και πήγαμε τώρα στον Νίκο Παπάζογλου.

ανάμεσα σε ουρανό και γη, ανάμεσα σε σώμα και ψυχή, ανάμεσα σε νου και σε καρδιά.

Ανάμεσα ο Νίκος Πορτοκάλογλου με το ομότιτλο τραγούδι που έδωσε και τον τίτλο στο άλμπουμ που κυκλοφόρησε λίγο πριν την εκνοή του 2025. Εδώ είμαστε. Και φέτος το καλοκαίρι ο Νίκος Πορτοκάλογλου δεν είναι μόνος του. Είναι μαζί με την Άλκη στην Πρωτοψάλτη. Δύο πραγματικά φοβεροί καλλιτέχνες σε μία σκηνή. Και όποιος δεν τους δει θα χάσει πραγματικά μία ιστορική συνέβρεση. Γι' αυτό λοιπόν μετά τον Νίκο Πορτοκάλογλου είπαμε να παίξουμε ένα τραγούδι από την Άλκη στην Πρωτοψάλτη.

Αν θα μπορούσα τον κόσμο να άλλαζα, θα ξαναέβαφα γαλάζια τη θάλασσα. Πώς αλλιώς θα γινότανε. Φίλιππος Πλιάτσικας λοιπόν από το super album Omnia, το οποίο πραγματικά άφησε το ένα τραγούδι πίσω από το άλλο σαν τεράστιες επιτυχίες. Και εμείς είμαστε εδώ για να ολοκληρώσουμε τη σημερινή εκπομπή. Γιατί θέλουμε να κλείσουμε την εκπομπή αυτή με ένα πολύ αισιόδοξο μήνυμα. Γιατί πραγματικά, ό,τι και να συμβαίνει, πρέπει να κοιτάμε πάντα μπροστά. Και επειδή αυτό το τραγούδι, αυτή η φράση εκφράστηκε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο από το Μανώλη Φάμελο και την Νατάσα Μποφίλιο, λέω να κλείσουμε με αυτό. Θα τα πούμε πάλι την άλλη εβδομάδα. Να περνάτε πάρα πολύ καλά και να κοιτάξτε μπροστά.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνο στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
3: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δίκτυο προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
6: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
7: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

Καλώς σας και καλώς ήρθατε. Πάμε για ένα ακόμα δύο ώρο γεμάτο αγαπημένα τραγούδια, ενδιαφέροντα νέα, κινηματογραφική πρόταση και επικοινωνία. Είστε έτοιμοι γι' αυτό? Ελπίζω πως ναι. Εγώ είμαι. Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου και οι επόμενες δύο ώρες μας ανήκουν. Καλώς ήρθατε στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.

πάμε για την επικοινωνία μας. Τα μηνύματά σας περιμένω, περιμένω και τις μουσικές επιλογές σας. Όλα αυτά και ό,τι άλλο θέλετε να μοιραστείτε θα τα κάνουμε μέσα από το Instagram account μου. Σως πρέπει να ακολουθήσετε το λογαριασμό για να δω με σιγουριά το μήνυμά σας. Μην πάει στα αιτήματα και ψαχνόμαστε, παιδιά. D-Miliogloo στο Instagram και εκεί με προσωπικό μήνυμα μου στέλνετε το μικρό σας όνομα, το ραδιόφωνο ή την περιοχή από όπου μας ακούτε και βεβαίως το τραγούδι που θέλετε να ακούσουμε την επόμενη φορά ή ό,τι άλλο θέλετε εσείς να επικοινωνήσετε. D-Miliogloo στο Instagram. Σας περιμένω.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Μικρή διακοπή, πολύ πολύ μικρή, δεν θα καταλάβετε πότε θα επιστρέψω με μια πολύ ανησυχητική έρευνα και πάρα πολύ ενδιαφέρουσα παρόλα αυτά, σε λίγο, μόλις ξαναβρεθούμε εδώ στην αγαπημένη μας εκδότητα.

Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed. Είναι η απάντηση.

Επιστροφή στη μουσική μας, επιστροφή στις επιτυχίες. Δημήτρης Μιλιόγλου στο μικρόφωνο του αγαπημένου σου ραδιοφωνικού σταθμού. Το AI πια είναι για τα καλά στη ζωή μας και από ό,τι φαίνεται, όσο περνάνε οι μέρες, όσο περνάει ο καιρός, μπαίνει όλο και περισσότερο, διεισδύει όλο και περισσότερο στις ζωές μας. Και υπάρχει εδώ μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα που έρχεται από την Ιταλία, που λέει ότι πάνω από το 40% των εφήβων εκεί έχει στραφεί στο AI για βοήθεια σε στιγμές θλίψης, μοναξιάς ή άγχους. Μία έκθεση που τονίζει ότι μόνο οι μισοί Ιταλοί έφηβοι έχουν επισκεφτεί κάποια έκθεση ή μουσείο το τελευταίο χρόνο και σχεδόν ένας στους πέντε δεν έχει κάνει καμία μα καμία σωματική άσκηση. Πάνω από το 46% δεν διαβάζει βιβλία και η έκθεση υπογραμμίζει παράλληλα ότι το 9% έχει αποφασίσει να απομονωθεί λόγω ψυχολογικών προβλημάτων και το 12% χρησιμοποιεί ψυχιατρικά φάρμακα χωρίς συνταγή γιατρού. Παιδιά, αυτό που συμβαίνει με το AI, που μπορεί να το κάνουμε και εμείς μερικές φορές, κάτι τρέχει, κάτι ένα πόνο νιώθουμε, κάπως δεν, και μπαίνουμε αντί να πάμε σε γιατρό, τρέχουμε κατευθείαν στο AI, ας πούμε, μπορεί να προκαλέσει τρομακτικά προβλήματα. Μην χανόμαστε. Το AI είναι εργαλείο για συγκεκριμένα πράγματα. Μην χάνουμε την μπάλα και μην ξεφεύγουμε για τα υπόλοιπα, που είναι και πάρα πολύ σημαντικά. Ειδικά στα θέματα υγείας, είτε είναι σωματικής, είτε είναι ψυχολογικής, ο μόνος που μπορεί να δώσει απάντηση, και αυτό μετά από διάγνωση, είναι ο γιατρός.

Μία ακόμα ώρα γεμάτη αγαπημένα τραγούδια και ενδιαφέροντα νέα βεβαίως έρχεται σε λίγο εδώ στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Μην φύγει κανείς, επιστρέφω.

0: Παίζουμε την καλύτερη ελληνική μουσική.
1: Πρέπει να το κάνουμε.
0: Έχουμε τους καλύτερους ακροατές. Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες.

0: Σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 4.
2: Ανακαινησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμεινόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
5: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
7: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
8: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

Επιστροφή στη μουσική μας, επιστροφή στις επιτυχίες. Δημήτρης Μιλιόγλου στο μικρόφωνο του αγαπημένου σου ραδιοφωνικού σταθμού. Πάμε τώρα σε μια είδηση πάρα πολύ σοβαρή για μένα και νομίζω ότι είναι σοβαρή γενικότερα, γιατί είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο αυτό. Θα πάμε σε μια στάρ της κορεάτικης pop, η οποία κατέρευσε στη σκηνή. Ίσως να είχατε δει και το ανάλογο βίντεο που είχε γίνει viral στο διαδίκτυο. Κατέρευσε γιατί είχε χάσει 10 κιλά μέσα σε ένα μόλις μήνα. Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι γιατί έχασε τα κιλά. Όλη αυτή η διαδικασία να χάσει απότομα βάρος και ίσως όχι με φυσικό τρόπο, ξεκίνησε μετά από μια κριτική που δέχτηκε για το βάρος της. Και τώρα αυτό σηκώνει, παιδιά, τόση πολύ κουβέντα. Πρώτον, για το τι πρέπει να αφήνουμε να μας επηρεάζει και τι όχι, και πόσο μας επηρεάζει αυτό και εις βάρος της υγείας μας, αλλά και από την αντίθετη πλευρά, πόσο εύκολα μερικές φορές κάνουμε σχόλια για τους άλλους, χωρίς να μπορούμε να καταλάβουμε πόσο μεγάλο αντίκτυπο έχουν στην ψυχοσύνθεσή τους. Θέλει μία προσοχή, θέλει μία ευαισθησία, θέλει μία ενσυναίσθηση, ή αν δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα αυτά, ας κοιτάει ο καθένας τη δουλειά του, παιδιά, και ας κοιτάει ο καθένας το σώμα του. Δεν είναι αντικείμενο κριτικής το «Α, πάχινες», «Α, αδυνάτησες», «Α, πώς έγινες έτσι», «Α, γιατί έγινες έτσι». Νομίζω ότι μετά από τόσα χρόνια είναι ένα σκαλοπάτι που ακόμα δεν το έχουμε πατήσει, δεν το έχουμε ανέβει. Μήπως ήρθε η ώρα.

τώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα, καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση. Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.

0: Παίζουμε την καλύτερη ελληνική μουσική.
1: Πρέπει να το κάνουμε.
0: Έχουμε τους καλύτερους ακροατές. Heart 94,2.

σας πάω σε ένα εντυπωσιακό μπλε διαμάντι τώρα. Σε ένα μπλε διαμάντι το οποίο λέγεται Melon Blue και πουλήθηκε, ακούστε τιμή, σε δημοπρασία πάντα, πάνω από 25 εκατομμύρια δολάρια. Το Melon Blue είναι ένα διαμάντι ζωηρού μπλε χρώματος, βάρους 9,51 καρατίων, το οποίο κοσμεί ένα δαχτυλίδι και πουλήθηκε στη Γενέβη για πάνω από 25 εκατομμύρια δολάρια. Ένας πολύτιμος λίθος εξαιρετικής καθαρότητας, σύμφωνα με τον Νίκο Δημοπρασιών, συγγνώμη, Κρίστης, και η αξία του μπλε διαμαντιού, το οποίο συγκαταλέγεται μεταξύ των ομορφότερων χρωματιστών διαμαντιών που έχουν ποτέ προταθεί σε δημοπρασίες, σύμφωνα με τον Ραχούλ Καντάκια, που είναι διευθυντής του τμήματος κοσμιοτοπίας του Κρίστης, υπολογιζόταν από τον Νίκο Δημοπρασιών να φτάσει ακόμα και τα 30 εκατομμύρια δολάρια. Οπότε, με λίγα λόγια, τα 26 περίπου εκατομμύρια δολάρια θεωρείται και καλή τιμή. Εξαιρετικό όμως, άμα το δείτε, πατήστε Melon Blue στο Google, διαμάντι Melon Blue, είναι πραγματικά μια ομορφιά. Δεν ξέρω αν θα δίνω 25 εκατομμύρια δολάρια, που δεν έχω 25 εκατομμύρια δολάρια, και να τα είχα όμως, δεν ξέρω αν θα τα δίνα, αλλά να τα βλέπω στο διαδίκτυο αυτά τα υπέροχα διαμάντια είναι πραγματικά χάρμα οφθαλμών. Για την ιστορία να σας πω ότι η υψηλότερη τιμή που έχει δοθεί ποτέ σε δημοπρασία του Κρίστης για ένα διαμάντι έντονου μπλε χρώματος επιτέχθηκε πριν από 10 περίπου χρόνια στη Γενέβη το 2016, όταν το Oppenheimer Blue είχε πωληθεί έναντι 57,5 εκατομμυρίων δολαρίων.

να υπενθυμίσω την επικοινωνία μας λίγο πριν το τέλος για να μου στείλει τραγούδια για την επόμενη εκπομπή. Το Instagram account μου. Αυτό και μόνο. Δίκα το Παύλα Μιλιόγλου, προσωπικό μήνυμα εκεί με τις μουσικές επιλογές σας ή με ό,τι άλλο θέλετε εσείς να μοιραστείτε. Το μικρό σας όνομα και την περιοχή ή το ραδιόφωνο από όπου μας ακούτε οπωσδήποτε. Και μην ξεχνάτε, κάντε και ένα follow στο account μου για να δώσω σίγουρα το μήνυμά σας. Δίκα το Παύλα Μιλιόγλου στο Instagram. Σας περιμένω.

λοιπόν, τι κάθε μπορείς, μην μου τάξεις. Γρήγορα πέρασε η ώρα. Κάπου εδώ, κάπως έτσι θα πω για άλλη μια φορά. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που ήσασταν εδώ. Ανανεώνουμε ραντεβού για την επόμενη μας συνάντηση. Γνωστή μέρα, γνωστή ώρα. Πάντα στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο. Μέχρι τότε από τον Δημήτρη Μιλιόγλου, τεράστιο φιλί, τεράστιο ευχαριστώ. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Γεια και χαρά.

0: ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό. Θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
1: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
3: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Ακούτε πάντα το ελληνικό Top 40. We'll be right back.

χρόνια από την AFPI, το ελληνικό Top 40. Είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος και θα είμαστε μαζί για δύο ολόκληρες ώρες. Ήμασταν παρέα ένα-δύο ώρες χτες. Ακούσαμε από το νούμερο 40 μέχρι το νούμερο 21 ποια είναι τα δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια που βασικά παίζουν πιο πολύ στους σταθμούς της χώρας. Και σήμερα συνεχίζουμε κανονικά όπως πάντα. Ήδη έχουμε μπει στην 20άδα. Ακούσαμε το νούμερο 20. Αυτά τα χίλια ήταν ο Νίκος Απέργης. Τώρα έρχεται ο Γιώργος Σαμπάνης. Δεν μ' αγαπούσες, στο 19 το τραγούδι του, και μετά η Ιουλία Καλυμάνη με εξόδεψε στο 18.

0: Μ' αρέσει ο τίτλος του τραγουδίου, το έχω πει, ας πούμε, το βρίσκω αρκετά φάνη. Σούσουρο, μας τραγούδησε η Ανδρομάχη, στο νούμερο 17 το τραγούδι της. Τώρα, έρχεται ο Γιώργος Μαζωνάκης. Επιπτώσεις, παραμένει μέσα στην εικοσάδα ο Γιώργος, βέβαια, με τις επιπτώσεις. Το κομμάτι έχει ψηλοσταθεροποιηθεί λιγάκι, αλλά αυτό δεν λέει και τίποτα γιατί ο ανταγωνισμός είναι πάντα πολύ σκληρός. Τώρα είναι στο νούμερο 16.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Το ξέρω ότι σ' αρέσει να ακούς επιτυχίες. Γι' αυτό παίζω τις καλύτερες. Heart 94,2.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με ματ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάς που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση. Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικού οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
3: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα της ζωής σου.
4: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός διμένος. Δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
8: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
9: 40 επιτυχίες κάθε εβδομάδα μόνο με τον Κώστα Ζητόπουλο.

0: το καινούριο τραγούδι της Δέσποινας, Δέσποινα Βανδύ, «Να μ' αγαπάς», ανεβαίνει σιγά σιγά, αργά που λένε, αλλά σταθερά. Είναι τώρα στο 15. Ντουέτο στη συνέχεια, Ιωσήφινα με τον Νίνο. Τι κάνεις στο 14.
1: Διακόπτουμε το πρόγραμμα μας.
2: Δυστυχώς, η κατάσταση του πασίγνωστου καλλιτέχνη
1: και ο αγαπημένος μας τραγουδιστής Νίνο
2: είναι πάρα πολύ σοβαρή.
1: Βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Κωνσταντίνος Αργυρός. Ακόμα ένα κομμάτι για τον Κωνσταντίνο μέσα στη Σαραντάδα. Οι καμπάνες που βρίσκονται στη θέση νούμερο 12, αλλά έχω την εντύπωση ότι θα πει με στη δεκάδα το τραγούδι. Έρχεται ο Μιχάλης Χατζηγιάννης. Το νέο του κομμάτι Φωτιά στη νύχτα. Σας έχω πει, μ' αρέσει πάρα πολύ, νομίζω είναι πολύ καλοκαιρινό. Στο νούμερο 11, Κώστας Σιτόπουλος στην παρέα σας και την άλλη ώρα με το ελληνικό Top 40, το μόνο έγκυρο airplay που έχουμε στη χώρα μας από την AFPI. Μείνετε συντονισμένοι, σε λίγο και πάλι μαζί.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 6.
2: Αναγεννησιακό ποίημα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη. Όμορφη.

0: κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά, The Pell Spray είναι από την Unipharma.
1: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
3: Το καλοκαίρι αυτό, κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, πρόωρη γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
6: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travelfix. Το Travelfix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
8: Έλαβε η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
10: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
9: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
11: Προσοχή! Στα 200 μέτρα πεζός διμένος. Δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
12: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
13: Ακούτε το Top 40 του Media Inspector.

Και πάλι μαζί, φίλοι φίλες, καλωσορίσατε στο ελληνικό Top 40 του Media Inspector. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και είναι η δεύτερη ώρα που θα είμαστε παρέα. Μόλις τώρα ακούσαμε τη Ρία Ελληνίδου να μας τραγουδάει «Εξηγήστε μου». Αφήνουμε τη Ρία και το νούμερο 10 και πάμε στο νούμερο 9. «Έτσι έχει μάθει», θα μας τραγουδήσει ο Πέτρος Ιακωβίδης.

Ακόμα ένα τραγούδι για τη Σαραντάδα, βεβαίως για τον Νίκο Οικονομόπουλο. Το τραγούδι με λίγα λόγια που είναι μέσα στη δεκάδα εδώ και αρκετές εβδομάδες. Στη δέση νούμερο 7 του Τίδω την εβδομάδα, νομία Δεσούλα πιο κάτω έχουμε το καινούριο κομμάτι από την Νατάσα Θεοδωρίδου, Φορτηγό στο 8. Πάνω Σκιάμος. Το τραγούδι του ανεβαίνει. Για να δούμε πού μπορεί να φτάσει κιόλας. Μπήκε στην πεντάδα, βγήκε. Νομίζω ότι θα ξαναμπεί στην πεντάδα. Θα μας τραγουδήσει Ξέρεις Πολλούς στο 6.

0: παίζω τις καλύτερες. Heart 94,2.
1: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάς που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
2: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παράδειγμα ζωή σου.
3: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
7: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
6: Δηλαδή
7: το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
6: Πλάς.
7: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
8: Ακούτε το Top 40 του Media Inspector με τον Κώστα Σιτόπουλο.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

μπορεί να έκατσε μόνο μία εβδομάδα στην θέση νούμερο 1, αλλά είναι πολλές εβδομάδες μέσα στην πεντάδα. Το τραγούδι Δευτέρα, που μόλις τώρα ακούσαμε από τον μεγάλο Αντώνη Ρέμο. Και σταθερά στην τέταρτη θέση για ακόμη μία εβδομάδα η Μαργαρίτα του Χρήστου Μάστορα, όπως επίσης σταθερά και στην θέση νούμερο 3, το Αιγαίο, το νέο κομμάτι από την Αναβίση.

Θοδωρής Φέρης. Είπες και τελικά, όπως καταλάβατε, δίχως αλλαγές, οι δύο πρώτες θέσεις στο ελληνικό Top 40 με τα δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια, αφού ο Θοδωρής είναι στο νούμερο 2 και η Κατερίνα Λιόλιου παραμένει στην κορυφή και τούτη εδώ την εβδομάδα με το λογαριασμό. Μεγάλο ευχαριστώ από τον Κώστα Σιτόπουλο που ήσασταν εδώ στην παρέα του για 2 ώρες σήμερα και 2 ώρες θες. Να είμαστε καλά την άλλη εβδομάδα, κλασικά και πάλι μαζί για να ακούσουμε τα 40 αγαπημένα ελληνικά τραγούδια που σαρώνουν στα ραδιόφωνα όλης της χώρας, όπως ξέρετε, με την καταγραφή που κάνει το Media Inspector. Φιλάκια πολλά. Bye bye.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 7.
2: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: έως 30 βαθμούς Κελσίου.
1: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

χθες κοιτούσα τις συναυλίες και σας έλεγα για τον John Legend, ο οποίος θα βρεθεί στην Αθήνα στο Ηρώδιο 30 Ιουνίου σε ένα υπέροχο χώρο. Και με έκπληξη, μετά την εκπομπή ανακάλυψα ότι λίγες μέρες πιο πριν, δηλαδή τώρα, 22 Ιουνίου, στο Ηρώδιο, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, έρχεται η Λί και Λί. Τώρα θα μου πεις ποια είναι η Λί και Λί. Μπορεί να σου λέω ένα όνομα να μην σου λέει τίποτα, αλλά η μουσική της σίγουρα σου λέει πολλά. Είναι αυτή που έρχεται τώρα στα αυτιά μας. Καλωσορίσατε, εδώ είμαι και σήμερα για το 2 ώρο που τώρα ξεκίνησε. Με καινούργια, με παλιότερα, εδώ παρεούλα για 2 ώρες και σήμερα μαζί. Ο Κοσμάς Καθραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Καλωσορίσατε, αυτή είναι η Λί και Λί που ακούμε τώρα στα αυτιά μας.

δεύτερη εβδομάδα προβολής για την ταινία Μέρα Αποκάλυψης του Steven Spielberg. Καλά τα έχει πάει τις πρώτες μέρες προβολής. Οι εισπράξεις είναι περίπου στα 93 εκατομμύρια, εκ των οποίων τα 44 τις πρώτες μέρες από Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και τα 49 από τις υπόλοιπες διεθνείς αγορές. Ο Steven Spielberg, ο οποίος είναι μεγάλος πλέον σε ηλικία και ο οποίος μας είπε τις προηγούμενες εβδομάδες με αφορμή αυτή την ταινία, το Disclosure Day, ότι ζήτησε δύο φορές να σκηνοθετήσει James Bond, αλλά τον απέρριψαν. Τυχαίνουν και αυτά, ακόμα και στους μεγάλους.

Σε λίγο έρχεται διάλειμμα, πρώτο διάλειμμα για σήμερα, για διαφημίσεις και διάφορα άλλα. Και επιστρέφω εδώ γιατί έχουμε ακόμα μια μισή ώρα μετά τις διαφημίσεις. Χαιρετισμούς να δώσω σε αυτούς που επικοινωνούν εδώ μαζί μου, και στην Ελισάβετ και στο Θωμά, μεταξύ των άλλων. Και να σας θυμίσω ότι αν θέλετε επικοινωνία μαζί μου, έχω Instagram, έχω Facebook, έχω και TikTok, γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Κατραμάδος. Εκεί μιλάμε, εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε όλα, και τώρα και μετά την εκπομπή επιστρέφω.

0: παίζω τις καλύτερες. Heart 94,2.
1: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.

0: Boys. Έλα Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός διμένος. Δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
4: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

Έτσι θυμηθήκαμε λίγο και χθες και σήμερα τον Chris Rainbow, ο οποίος έτσι μεγαλούργησε, θα έλεγα, μερικές πολύ καλές επιτυχίες έβγαλε τη δεκαετία του 70 και του 80. Γεννήθηκε το 1946 στη Σκωτία, πέθανε το Φεβρουάριο του 2015 στη Μεγάλη Βρετανία. Επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Δεύτερο ημίρο για σήμερα εδώ, με παλιά, με καινούργια, όπως κάθε εβδομάδα, δύο φορές την εβδομάδα μαζί, σημειώσέ το. Και χθες και σήμερα αυτήν εδώ την ώρα. Συνέχεια με Harry Styles. Φρεσκότατο.

δεν ξέρω αν μετράει η σκέψη του George Clooney και η γνώμη του George Clooney για τον πράκτορα 007. Και αν μετράει στην Amazon έχει σημασία, γιατί σας έλεγα τις προηγούμενες εβδομάδες ότι εδώ και κάποια χρόνια η Amazon έχει τα δικαιώματα του James Bond. Ψάχνουν τώρα ηθοποιό για να πρωταγωνιστήσει στη νέα ταινία. Ο ίδιος ο John Clooney λοιπόν είπε πριν από λίγες μέρες ότι έχει προτίμηση.

τον Κάλουμ Τέρνερ, παρακαλώ, λέγοντας ότι αυτός είναι και όμορφος, είναι και ψηλός και είναι και Βρετανός. Τα έχει όλα για να είναι πράκτορας 007. Κατά τη δικιά μου την ταπεινή γνώμη πάντως, ο προηγούμενος, ο James Bond, ήταν αποτυχημένος τελείως. Ο Ντάνιελ Κρέγκ εννοώ.

σε λίγο διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα. Έρχεται διάλειμμα για διαφημίσεις και επιστρέφω εδώ για άλλη μια ώρα μαζί. Να θυμίσω ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, έχω Instagram, έχω Facebook, έχω και TikTok. Διακοπές ακόμα δεν έχω. Θεού θέλοντος, μαζί εδώ παρέα όλο το καλοκαίρι, κάθε εβδομάδα. Αν θέλεις να με βρεις στα social media, Κοσμάς Καθραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες. Εκεί με βρίσκεις, εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε όλα και τώρα και μετά την εκπομπή. Επιστρέφω σε λίγα λεπτά, μην το κουνήσεις.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 8.
2: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνο στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
3: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Ζάντας Tires Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε, με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτια Οροπού. Τηλέφωνο 22950 38 788. Ζάντας Τάιρς Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.
5: Ακολουθεί

0: Υλοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
1: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

The Cure, Olivia Rodrigo. Μετά τις διαφημίσεις, επιστροφή στη μουσική, καλωσορίσατε οι καινούριοι καινούριες. Ο Κοσμάς Κατραμάδος εδώ για κάτι λιγότερο από μία ώρα ακόμα μαζί και σήμερα. Θυμήσου δύο φορές την εβδομάδα μαζί και χθες και σήμερα αυτήν εδώ την ώρα. Θεού θέλοντος όλο το καλοκαίρι εδώ μαζί.

λοιπόν και ψάχνουν να βρουν τι θα γίνει μετά από 10 χρόνια, πώς θα είναι ο κόσμος μετά από 10 χρόνια και έβαλαν 450 επιστήμονες να απαντήσουν σε αυτή την ερώτηση, πώς βλέπουν τον κόσμο μετά από 10 χρόνια. Νομίζω ότι φαντάζεστε τις απαντήσεις. Δεν είναι καθόλου αισιόδοξες, τουλάχιστον το μεγαλύτερο ποσοστό από τους 450 ήταν απεσιόδοξο.

ξεκινάει, για ακούστε αυτό, έχει ενδιαφέρον. Μία νύφη πήγε και πλήρωσε μάγισσα με 6 ευρώ ή 6 δολάρια, βάλε ό,τι θέλεις, δεν έχει σημασία, για να μην βρέξει τη μέρα του γάμου της. Πού θα μπορούσε να έχει γίνει αυτό, ας πούμε, σε ποια περιοχή, σε ποια ήπειρο, δεν ξέρω κι εγώ τι. Θα έλεγες, ας πούμε, Αφρική, θα έλεγες κάποιο άλλο μέρος που ταιριάζει όλο αυτό. Κι όμως αυτό έγινε στην Αυστραλία. Πριν από λίγες εβδομάδες, στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, μια νύφη που παντρευόταν έβλεπε ότι ο καιρός τη μέρα του γάμου της δεν θα ήταν καλός, θα έβρεχε. Και ως τελευταία λύση, όπως ονομάζει η ίδια, ήταν να πάει να ψάξει στις αγγελίες, να βρει μια αξιόπιστη, δεν ξέρω και εγώ τι, σε εισαγωγικά μάγισσα, και να πάει να της ζητήσει να κάνει ξόρκι καλοκαιρίας. Αυτό έκανε η μάγισσα. Τη μέρα του γάμου της δεν έβρεξε, είχε σύννεφα. Παιδιά, όλο αυτό συμβαίνει στην Αυστραλία, έτσι.

σας έλεγα προηγουμένως για τους 450 ειδικούς και επιστήμονες που ρωτήθηκαν πώς βλέπουν τον κόσμο, πώς θα είναι το 2036, 10 χρόνια μετά δηλαδή. Το 63% από αυτούς δεν ήταν καθόλου αισιόδοξο και οι απαντήσεις είναι ότι σίγουρα κάποιος πόλεμος θα γίνει σε αυτά τα 10 χρόνια, τα πυρηνικά θα αυξηθούν και εξέλιξη στην AI, δηλαδή βουλωμένο γράμμα διαβάζεις, πρέπει να είσαι ειδικός για να τα απαντήσεις αυτά, μα είσαι ένας απλός άνθρωπος, δεν τα ξέρεις εσύ. Σε λίγο τελευταίο διάλειμμα για σήμερα, προς τα εκεί πηγαίνουμε, για διαφημίσεις που έρχονται σε λίγα λεπτά και επιστρέφω εδώ μετά τις διαφημίσεις για το τελευταίο ημίωρο. Θυμήσου, έχω Instagram, Facebook και TikTok, Κοσμάς Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες, έτσι με βρίσκει.

0: καλύτερες. Heart 94,2.
1: Έλα παιδό όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ, η παλάτη ζωή σου.
0: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
5: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
4: Δηλαδή
5: το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
4: Πλάς.
5: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

Το καλοκαίρι στην Ελλάδα είναι υπέροχο, όπως και να το ζήσεις, είτε με ελάχιστα χρήματα ή με πολλά. Το σίγουρο είναι ότι αν έχεις καλή παρέα θα το χαρείς και θα το ευχαριστηθείς, εκτός και αν περνάς καλά με τον εαυτό σου. Νομίζω ότι τα σχέδια για διακοπές έχουν ήδη ξεκινήσει. Εδώ στο τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα και για αυτήν την εβδομάδα όμως. Ο Κοσμάς Καταρμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για λίγο ακόμα εδώ. Με καινούρια αλλά και παλιότερα, όπως αυτό εδώ που έρχεται τώρα από τον Τζακ Σεβορέτη.

Έγινε αυτή η προσπάθεια για ισότητα στο στρατό. Δεν έχει πάει καλά μέχρι τώρα. Τώρα αναμενόμενο να πω, εντάξει, από όλες τις γυναίκες της Ελλάδος εθελοντικά πήγανε αρχικά να καταταχθούν στο στρατό 72, αλλά στη συνέχεια έχουν αρχίσει και αποχωρούνε. Αρκετές, νομίζω ότι έχουν φτάσει γύρω στις 50 που έχουν απομείνει από όλη την Ελλάδα και εθελοντικά, έτσι.

Καλά τα λόγια, αλλά στα έργα είναι το πρόβλημα. Εκεί είναι που κολλάμε. Κατερίνα Ντούσκα, Better Love. Αν θυμάστε, πριν αρκετά χρόνια, γύρω στα 10 χρόνια, ήταν τραγούδι το οποίο μας εκπροσώπησε στη Eurovision. Και εμένα μου άρεσε πολύ. Άσχετα αν δεν πήγε καθόλου καλά, αυτό δεν έχει καμία σημασία απολύτως.

Alex Warren φεύγει από τα αυτιά μας και κάπως έτσι φτάνουμε προς το τέλος για σήμερα και για αυτήν εδώ την εβδομάδα. Για τις δύο προηγούμενες ώρες ο Κοσμάς και Δραμάδος ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Ραντεβού και πάλι σε 6 μέρες από σήμερα. Εμείς επικοινωνούμε κανονικά και μετά την εκπομπή στα social media, εννοείται αυτό. Με Billy Ocean από τα παλιά σας αφήνω. Πολλά φιλά, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Να περνάτε υπέροχα αυτές τις καλοκαιρινές βραδιές.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 9.
2: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

Αυτή λοιπόν ήταν η μεγαλύτερη σε διάρκεια ημέρα της χρονιάς. Θερινό ηλιοστάσιο, Κυριακή 29 Ιουνίου. Και τι ζέστη, ε! Όχι στην Ελλάδα, στην κεντρική και στη δυτική Ευρώπη, ε! Φοβερές θερμοκρασίες. Ακόμη και πιο βόρεια, στο Λονδίνο, για τις επόμενες μέρες, σαραντάρια λέει. Αλλά και εδώ στο Βέλγιο, Τετάρτη-Πέμπτη θα έχει πάρα πολύ ζέστη. Η τοπική μετεωρολογική υπηρεσία μιλάει για 35, ίσως και 36 βαθμούς στις Βρυξέλλες. Κάτι που σημαίνει ότι είναι το αντίστοιχο των 40 κάτι στην Ελλάδα, γιατί πρέπει να υπολογίσετε στο δίκτυο δυσφορίας και τη συμβολή της αυξημένης υγρασίας, ε. Καλέ, πώς μιλάω, σαν τον Αρνιακό. Τι κάνετε, πώς είστε, όλα καλά? Θέλω να πιστεύω πως ναι, είναι Κυριακή 29 Ιουνίου. Σήμερα λοιπόν επισήμως μπαίνουμε στο καλοκαίρι. Ένα καλοκαίρι που ανοίγεται μπροστά μας και νομίζω ότι πρέπει να το απολαύσουμε όσο μπορούμε καλύτερα, αρκεί βέβαια να το επιτρέπει και ο κουμπαράς, έτσι. Μια μέρα που εδώ στο Βέλγιο ξεκίνησε με την ανατολή του ηλίου στις 5 και 28 πρώτα λεπτά, βέβαια φωτίζει από τις 4 και και θα δύσει σε 50 λεπτά περίπου. Βλέπω 9 και 59 η δύση του ήλιου, βέβαια κοιτώντας τον ορίζοντα βλέπεις φως ακόμη και στις 11.30. Όπως και να έχει, και απόψε το Night Light ζωντανά όπως πάντα από τις Βρυξέλλες με το Γιάννη Μουτσόπουλο σε κορυφαία ποιότητα ήχου. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη από τις 10 ώρα Ελλάδος ως τα μεσάνυχτα. Στα FM, στην Αθήνα, στην Αττική, Athens Free Radio 98,1, στη Χαλκίδα και τα Πέριξ Heart 94,2, στην Κεφαλονιά και μεγάλο τμήμα της Δυτικής Ελλάδας 100,6 Kiss, στη Μεσσηνία και την Νότιο-Δυτική Ελλάδα Kiss FM 89 και στη Δυτική Μακεδονία Viva FM 95,3. Όπως κάθε Κυριακή, έτσι και απόψε, αξιόλογες νέες κυκλοφορίες. Και η πρώτη από αυτές αμέσως τώρα. Από ένα βρετανικό συγκρότημα από το χώρο του New Wave με επιρροές από το χώρο της Funk. Ιδρύθηκαν το 1980 και επιστρέφουν 42 χρόνια μόλις μετά την κυκλοφορία του τελευταίου τους άλμπουμ. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες τους ήταν εκεί στα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 80 με τραγούδια όπως το Favorite Shirts και το Love Plus One. Από το νέο άλμπουμ των Haircut 100 ακούμε το The Unloving Plum. Ως τα μεσάνυχτα, εύχομαι καλή διασκέδαση.

Όλα όμως τα παίρνετε χαμπάρι, έτσι. Ο Δημήτρης Σταρ, αυτός δεν είναι? Για να δω το μήνυμα του πάλι. Ναι, πολύ ωραίο λέει το Extended Mix. Ναι, Δημήτρη, το κατάλαβες. Από μια ειδική έκδοση του soundtrack. Το τραγούδι που ζήτησε ο Κωνσταντίνος Γεροντής, Paul Ingeman, Scarface, σε παρένθεση Push It To The Limit, από το 1983 και από το soundtrack της περίφημης ταινίας Scarface, ο σημαδεμένος είχε μεταφραστεί στα ελληνικά. Το τραγούδι βέβαια ακούγεται, φαίνεται, σε παραγωγή του Giorgio Moroder. Η ταινία πολύ καλή, αν σας αρέσουν αυτού του είδους οι ταινίες με μαφία, με drugs. Σκηνοθέτης βέβαια ο Brian De Palma και πρωταγωνιστές ο Al Pacino και η Michelle Pfeiffer. Για τον Κωνσταντίνο Γεροντή λοιπόν, που το ζήτησε, Paul Ingeman, σε εκτέλεση διαρκείας όπως είπα, Scarface, Push It To The Limit. Το επόμενο τραγούδι είναι, για να περάσουμε και πάλι στα καινούργια, είναι για μένα το single μάλιστα της εβδομάδας. Και μιλάμε για έναν καλλιτέχνη ο οποίος αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι της ιστορίας της μουσικής τις τελευταίες δεκαετίες. Από τους Smiths μέχρι τους Electronic. Κυκλοφόρησε άλμπουμ? Όχι ακόμα, θα πρέπει να κάνουμε υπομονή. Θα κυκλοφορήσει το νέο του άλμπουμ. Έχουμε όμως τον τίτλο, θα είναι The Age of Everything. Και το άλμπουμ του, αυτό, θα κυκλοφορήσει στις 2 Οκτωβρίου. Αυτό είναι το πρώτο single, ξεχωρίζει ήδη. Και το έχω επιλέξει ως single της εβδομάδας. Ο Johnny Marr και το Spin, απόψε εδώ στο Night Light.

Καλησπέρα Γιάννη. Αυτή τη στιγμή θα ήθελα να ήμουν στο One and Only Aesthesis, κάπου νότια. Κατάλαβα, κάνεις διαφήμιση τώρα Μάρθα, έτσι. Αλλά συνεχίζει η Μάρθα και να πίνω τάδε. Α, το συνεχίζει. Αναφέρει και όνομα ποτού. Ή νεγκρόνι, εντάξει, το νεγκρόνι το αναφέρω γιατί είναι κοκτέιλ. Κρίμα που δεν οδηγώ. Από τις λίγες φορές που θα ήθελα να οδηγούσα. Καλή εκπομπή. Ναι, αλλά σκέφτεσαι τους άλλους χρήστες του δρόμου. Μην ανησυχείτε όμως, τα εξέδιδα εγώ ανακοινωθέν έκτακτο για τους δρόμους που θα κινεί το η Μάρθα, σε περίπτωση που είχε δίπλωμα. Heart Attack από την Olivia Newton-John, 1982, όχι από τα πολύ πολύ γνωστά της τραγούδια, ήταν όμως επιτυχία και μάλιστα μεγάλη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Καινούριο τώρα, σήμερα δεν έχουμε πολλά καινούρια, αλλά... τρία συμπεριλαμβανομένου αυτού που έρχεται και είναι... ψήλο καινούριο. Θα μου πείτε γιατί το λες αυτό. Γιατί είναι από ένα άλμπουμ που είχαν κυκλοφορήσει η Rialto, για αυτούς μιλάω, αλλά ξανακυκλοφόρησαν την Παρασκευή που μας πέρασε σε μια νέα έκδοση Deluxe ή Deluxe, αν θέλετε. Το άλμπουμ που κυκλοφόρησαν πέρυσι, λοιπόν, σε μια νέα εκδοχή, το Neon and Ghost Signs. Περιέχει διαφορετικές εκτελέσεις των τραγουδιών του περσινού άλμπουμ, αλλά και ένα καινούριο τραγούδι που είναι στο γνωστό τους αγαπημένο ύφος. Rialto, από το άλμπουμ της εβδομάδας, ακούμε Paper Doll.

Εντάξει, εμπεδώσαμε. Λοιπόν, αυτά κάνετε. Αντί να ζητήσετε κανένα λαΐς λαμπονίτα, με βάζετε σε μπελάδες. Αυτό το ζήτησε ο Γιώργος Γεωργίου από τη Βουλιαγμένη, νικητής του διαγωνισμού του προηγούμενου Night Light, η W, Because I'm Loving You, μέσα δεκαετίας 90. Η W, ένα συγκρότημα ιταλικό από το χώρο της Eurodance. Θυμίζω ότι η μεγάλη τους επιτυχία και στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ευρώπη γενικότερα, το Please Don't Go, το οποίο ήταν διασκευή βέβαια του ομώνυμου των KC and the Sunshine Band. Ποιοι ήταν τα καλά παιδιά σήμερα που κοινοποίησαν την ανάρτησή μου στο Facebook? Βοηθούν έτσι. Μαντέψτε τι θα πω στη συνέχεια, αυτό που λέω πάντα. Να μεγαλώσει η ούτως ή άλλως μεγάλη παρέα του Night Light. Χριστίνα από τη Νέα Μάκρη, Αλέξανδρος Βεργής από την Κέρκυρα, Λευτέρης Μπόλας από το Διόνυσο, Κωνσταντίνα Αθανασίου εκεί από τη Χαλκίδα, από τον Heart, Σπύρος Σωτηριάδης από την Αργυρούπολη, Ηλίας Οικονομάκος, Γιώργος Μολφέτας, Νίκη Γιάκοβλεφ από το Παλαιό Φάληρο, Κωνσταντίνος Γεροντής, Σταύρος Μυστεγνιώτης, σε σημασμένος μεσήλικας αυτός, και ο Γιώργος Γεωργίου από τη Βουλιαγμένη. Ας περάσουμε στην πρώτη τελευταία νέα κυκλοφορία για αυτή την εβδομάδα, αξιόλογη, κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον. Είναι ένα συγκρότημα βρετανικό από το χώρο του ανεξάρτητου ροκ που είχα την τύχη να εργαστώ για αυτούς τρόπον την να τους κάνω πρόθεση τότε που ήμουν στέλεχος της Warner Music στην Ελλάδα. Τότε είχαν κυκλοφορήσει ένα άλμπουμ που περιείχε επιτυχίες μεγάλες όπως το Hard to Beat και το Suburban Nights. Η Hard Fi, για αυτούς μιλάω τόση ώρα, επέστρεψαν την Παρασκευή με ένα καινούριο άλμπουμ, το πρώτο τους μετά από 15 χρόνια. Έχει τίτλο Sweating Someone Else's Fever και από τους Hard Fi ακούμε το τραγούδι που ξεχωρίζει, συνεργασία με Mike Calle και Bajo del Sol. Hard Fi και Dijo Nada.

Πόσο αγαπημένο συγκρότημα, πόσο όμορφο τραγούδι, Prefab Sprout, Guns and Girls από το 1988. Ένα συγκρότημα από το Ηνωμένο Βασίλειο και από το χώρο της pop, με στοιχεία βέβαια και από άλλα είδη μουσικής, με επιτυχίες Prefab Sprout, πολύ αγαπημένες, μην τις αραδιάζω, να πω μόνο ότι πάντα ένας φάκελος με τα τραγούδια των Prefab Sprout υπάρχει στο USB που έχω στο αυτοκίνητο και επιλέγω πολλές φορές να ακούσω Prefab Sprout όταν βρίσκομαι στην Αθήνα και κατευθύνομαι το καλοκαίρι προς κάποια παραλία, συνήθως τη Ραμνούντα. Τελευταίο καινούριο τώρα, περάμε και πάλι στα καινούρια. Από την Αυστραλία το κορίτσι, και όμορφο και τραγουδίστρια και μοντέλο και ηθοποιός, άρχισε να γίνεται γνωστή όταν συμμετείχε στην Αυστραλιανή τηλεοπτική σαπουνόπερα Neighbours, αργότερα όμως αποφάσισε να πάρει τα ημάτια της και να φύγει και να ακολουθήσει η καριέρα στο τραγούδι. Η πρώτη επιτυχία της ήταν το περίφημο Torn, που δεν ήταν όμως δικό της, πρώτη το είχαν ερμηνεύσει οι Αμερικανοί Edna Swap. Η Natalie Brulia, για αυτή μιλάω, κυκλοφόρησε καινούριο τραγούδι με τίτλο Algorithm από το άλμπουμ με τον ίδιο τίτλο που θα κυκλοφορήσει όμως στις 4 Σεπτεμβρίου. Και όπως λέει η ίδια η Νάταλη για το τραγούδι αυτό, προσπαθεί, λέει, να κάνει ένα σχόλιο για τον τρόπο με τον οποίο η τεχνολογία και οι ψηφιακές πλατφόρμες επηρεάζουν την καθημερινή μας ζωή. Για να την ακούσουμε λοιπόν, τι έχει να πει για όλα αυτά. Algorithm, από το αναμενόμενο νέο της άλμπουμ, Natalie Imbruglia.

Οι Stranglers, Skin Deep, λίγο πριν από τα μέσα της δεκαετίας του 80. Και από το άλμπουμ του, το Oral Sculpture, που περιείχε και το No Mercy. Ωραίο και εκείνο, ε. Λυδία από τη Δράμα, ακούει, και όχι μόνο. Πολλοίς κόσμος και απόψε. Θέμης Κατάκαλος, Νατάς από την Αρτέμιδα, η οποία επανέκαμψε μετά την απουσία κάποιων βραδιών. Δημήτρης Τάρ από το Χαλάνδρι, Έφη Θεοδωροπούλου, που όπως πάντα αυτή την ώρα πρέπει να ετοιμάζεται να πάει στην εργασία της, δουλεύει τη νύχτα, κατά τη διάρκεια της νύχτας. Μην πάει το μυαλό σας στο πονηρό. Καλωσορίζω και την Ουνούκα, τη Μάρθα Περδίκη, τη Σόφια Λαμάνου και τον Εμμανουήλ Βρετό. Ολοκληρώσαμε με την Νάταλι Μπρούλια και το καινούριο της λίγο πριν την παρουσίαση των καινούριων. Ακούγαμε βέβαια στο ενδιάμεσο όπως πάντα και αγαπημένες παλιατζούρες. Και τώρα ως το τέλος του απόψινού Night Light, σόλο παλιατζούρες. Ένα συγκρότημα τώρα που έχουμε αγαπήσει πολύ στη δεκαετία του 80, μετά τα μέσα της δεκαετίας. Είχαν πολλές επιτυχίες και είχαν ως ηγετική μορφή τη Σουζάνα Χόφς. Ένα μέλος των Bengals, μάλιστα, σας υποδέχεται κάθε φορά στο Night Light η Vicky Peterson, αφού μιλάει για τον Τζον Μουτσόπουλος. Την ευχαριστώ ακόμη τόσα χρόνια μετά. Απόψε θυμόμαστε τις Bengals από το Los Angeles σε μία από τις επιτυχίες τους. Ήταν το 1986 και τούτο εδώ. If she knew what she wants.

Το κατάλαβες, Κωνσταντίνε, γιατί βλέπω μου γράφεις τώρα στο chat «Το μελετήσαμε, εγώ αν το μελέτησα, εσύ αν το μελέτησες». Γιατί στο προηγούμενο Night Light θέμα του διαγωνισμού ήταν ποια ήταν η νούμερο ένα επιτυχία στα σίγγλς στο Ηνωμένο Βασίλειο για τους Dexys Midnight Runners το 1980. Και βέβαια πολλοί σπεύσατε να μου πείτε το Come On Eileen. Το Come On Eileen ήταν νούμερο ένα επιτυχία, αλλά το 1982. Το 1980 οι Dexys Midnight Runners είχαν την άλλη τους νούμερο ένα επιτυχία, δύο λες και όλες, το Gino. Για του λόγου του αληθές λοιπόν, και επειδή, Κωνσταντίνε, βέβαια εσύ γνωρίζεις ότι δεν λέω πράγματα στην τύχη, όντως αυτό που ακούσαμε μόλις, το Gino των Dexys Midnight Runners, ήταν νούμερο ένα στα σίγγλ στο Ηνωμένο Βασίλειο για 2 εβδομάδες εκείνο τον Μάιο. Σε λίγο, μιλώντας για το διαγωνισμό, έρχεται και ο απόψινός διαγωνισμός. Απαντήσεις σας θα δεχθώ όπως πάντα μόνο μέσω του chat στην ιστοσελίδα της εκπομπής, δηλαδή στο nightlight.gr. Αν δεν έχετε συνδεθεί ποτέ, να, μια καλή ευκαιρία απόψε να συνδεθείτε. Συνδέεστε εύκολα και γρήγορα είτε μέσω του λογαριασμού σας στο Facebook, είτε μέσω του λογαριασμού σας στο Google, είτε μέσω του email σας. Σε λίγο λοιπόν η ερώτηση, ο διαγωνισμός και το έπαθλο όπως πάντα για τον πρώτο ή την πρώτη με σωστή απάντηση να ζητήσει όποιο τραγούδι θέλει και να το ακούσει στο Night Light της ερχόμενης Πέμπτης. Oh. Αυτό το τραγούδι διαδέχθηκε στο νούμερο 1 στο Ηνωμένο Βασίλειο τότε, το Μάιο του 80, τους Dexys Midnight Runners και το Gino. Ο νικητής του διαγωνισμού της Eurovision εκεί

Η βασίλισσα της disco, η Donna Summer, η αξέχαστη Donna Summer, the queen of disco. Το έχω ξαναπεί, αλλά ας το ξαναπώ, γιατί ούτως ή άλλως η επανάληψη είναι μητέρα της μαθήσεως. Πήρε το όνομά της από τον αυστριακό ηθοποιό Helmut Sommer, με τον οποίο ήταν παντρεμένη για 2 χρόνια, αλλά δεν τον άντεξε παραπάνω, ή αντιστρόφως δεν την άντεξε παραπάνω. Αυτή ήταν μια επιτυχία της από το album Another Place and Time. Θυμίζω το ίδιο άλμπουμ περιείχε και το This Time I Know It's For Real. Μιλάμε για τα τέλη της δεκαετίας του 80. Παραγωγή βέβαια, όπως επισημαίνει και ο Κωνσταντίνος. Stock, Aitken Waterman, Hits, Superstore. Σωστά. Ήρθε όμως η ώρα για τον απόψινό διαγωνισμό. Γνωρίζετε το έπαθλο, είναι πάντα το ίδιο. Γνωρίζετε τον τρόπο συμμετοχής, ώστε να μπορείτε να απαντήσετε στην ερώτηση που θα κάνω. Η ερώτηση θα διατυπωθεί αποκλειστικά και μόνο στο chat της ιστοσελίδας του Nightlight, nightlight.gr. Θα κερδίσει ο πρώτος ή η πρώτη στην ερώτηση. Δεν θα την πω τώρα, είπαμε, στο chat, για να είναι δίκαιο. Και αφού θα έχουν παίξει τουλάχιστον, πόσα να πω, 2 λεπτά, ας πω 2 λεπτά απόψε, από το medley που έρχεται αμέσως και μας ταξιδεύει στο 1984.

απ' όλα και ήταν όλα επιτυχίες η χρονιά το 1984 και η ερώτηση που έκανα και αποτέλεσε βέβαια και θέμα του διαγωνισμού όπως πάντα στο chat του nightlight.gr ήταν η εξής. Όταν είχε κερδίσει το διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision η Dana International με το Diva το 1998, ποια τραγουδίστρια είχε καταλάβει τελικά τη δεύτερη θέση? Έλαβα πολλές απαντήσεις. Η πρώτη σωστή όμως ήταν και πάλι από τον Γιώργο Γεωργίου από τη Βουλιαγμένη, ο οποίος μου απάντησε σωστά ότι ήταν η Μάνη που είχε τραγουδήσει το Where Are You και είχε τερματίσει στη δεύτερη θέση, τότε που το Ηνωμένο Βασίλειο με τραγούδια βέβαια τόσο καλά σαν το Where Are You της η Μάνη δεν έπαιρνε κουλουράκια όπως έπαιρνε τα επόμενα χρόνια. Και θα απαντήσω εδώ και σε μια ερώτηση που μου κάνατε με προσωπικό μήνυμα, δεν θυμάμαι ποιος, μέσα στη βδομάδα αν έχω ψηφίσει ποτέ τραγούδι στο διαγωνισμό της Eurovision. Η αλήθεια είναι μόνο μία φορά και ήταν αυτό το τραγούδι το 1998, το μόνο που έχω ψηφίσει. Έκτοτε έκοψα αυτό το κακό συνήθειο.

blame it on sunshine, don't blame it on moonlight, blame it on good times, blame it on the boogie. A big fun, ένα boy band από το Ηνωμένο Βασίλειο και αυτό σε παραγωγή στο Kite Ken Waterman, όπως λίγο πριν η Donna Summer που ακούσαμε στο I Don't Wanna Get Hurt. Για εσάς που πιστεύετε ότι το τραγούδι αυτό το ερμήνευσαν πρώτοι οι Jacksons, κάνετε λάθος, όπως έκανα και εγώ μέχρι κάποια στιγμή, γιατί γυράσκουμε αείδη διδασκόμενοι. Πρώτος, λίγους μήνες ελάχιστους πριν τους Jacksons, το είχε ερμηνεύσει κάποιος Mick Jackson, ο οποίος όμως δεν είχε σχέση με τους Jacksons. Big Fun, Blame It On The Boogie, τέλη δεκαετίας 80. Το Night Light απόψε είναι το τελευταίο συν άλλα τρία που έρχονται, ναι, το απόψινό και άλλα τρία Night Light ως το τέλος της σεζόν, γιατί καλοκαιριάζει σιγά σιγά, πρέπει να σας αφήσω να κάνετε και τις διακοπές και να τα ξαναπούμε πρώτα ο Θεός από το Σεπτέμβριο. Πότε το Σεπτέμβριο τώρα δεν ξέρω ακριβώς, κάποια στιγμή το Σεπτέμβριο μάλλον γύρω στα μέσα. Night Light, η αγαπημένη συνήθεια που έγινε εξάρτηση, με τραγούδια γνωστά, αγαπημένα, αλλά και αγαπημένα, αλλά λιγότερο γνωστά, όπως αυτό που έρχεται τώρα από έναν καλλιτέχνη της Soul που βοήθησε στα πρώτα τους βήματα όταν ακόμη ήταν άγνωστοι ονόματα όπως ο Kenny G και η Whitney Houston. Κάποτε μέλος των BT Express, Kashif.

σπουδαίος καλλιτέχνης. Εδώ μια επιτυχία του από το δεύτερο μισό της δεκαετίας του 80. Αμερικανός τρομπετίστας, συνθέτης βέβαια και αρχηγός μπάντας. Εν ζωή, 91 ετών παρακαλώ. Συνειδητής μάλιστα της περίφημης δισκογραφικής εταιρείας A&M Records μαζί με τον Jerry Moss. A&M σημαίνει Albert και Moss. Με επιτυχίες του που έχουν μείνει κλασικές όπως το Rise, το This Guy's in Love with You, το Spanish Flea or Herb Albert, Keep Your Eye on Me. Εδώ και λίγη ώρα έχουν γίνει κομμάτι της παρέας μας απόψε και ο καλός φίλος ο Greg Stikos με το Mixdown Radio Show του στην Αθήνα κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ. Ενώ να στείλω πολλά χαιρετίσματα και στον Ντίνο Μπαλουτά. Είχες χαθεί, Ντίνο. Κινδυνεύεις να μείνεις στην ίδια τάξη, όπως συνηθίζω να λέω. Ο Ντίνος, ο οποίος απολαμβάνει το Night Light ψηλά στην Ιπάτη. Πολύ ψηλά όμως. Το επόμενο τραγούδι λογικά θα μπορούσε να παίξει και στην εκτέλεση διαρκείας, αλλά λέω να μην σας κουράζω με εκτελέσεις διαρκείας. Σας ακούσουμε την ούτως ή άλλως πολύ αγαπημένη άλμπουμ εκτέλεση από το Introducing the Hotline According to Terence Trent D'Arby, όλος αυτός ο τίτλος από το 87. Terence Trent D'Arby, Dance Little Sister.

δύο λόγοι για τους οποίους έπαιξε αυτό το τραγούδι απόψε. Ο πρώτος είναι ότι δεν έχει ξαναπαίξει. Ο δεύτερος είναι ότι έχει τίτλο The First Day of Summer. Αφού σήμερα ήταν η πρώτη μέρα επισήμως του καλοκαιριού 2026, γιατί, τα έχουμε ξαναπεί, τα γνωρίζετε, δεν ανάγκη να τα λέμε και εδώ, το καλοκαίρι μπορεί να αποτελείται από τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, μπορεί ημερολογιακά 1η Ιουνίου να ξεκινάει, αλλά κανονικά με το θερινό ηλιοστάσιο σήμερα 21 Ιουνίου με 21 Σεπτεμβρίου. Ο Τόνι Κάρι ήταν αυτός από το 1984, ένας Αμερικανός ροκάς με το The First Day of Summer. Αρχικά στην καριέρα του ήταν πληκτράς των Rainbow, ενώ αργότερα γνώρισε επιτυχία με το ψευδώνυμο Planet P Project. Σας λέει κάτι αυτό, ε? Βέβαια. Why me? Και όχι μόνο. Αυτός λοιπόν, ο Tony Curry με το The First Day of Summer. Nightlight απόψε με ακροατές σε όλη την Ελλάδα, αλλά όχι μόνο, και σε αρκετές γωνιές του πλανήτη. Βλέπω πολλούς από Βέλγιο, από Ρουμανία, από Ηνωμένες Πολιτείες, από Κύπρο, από Ιταλία, από Γερμανία, από Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και από Μεξικό, τουλάχιστον. Τουλάχιστον 9 χώρες ακούνε απόψε Nightlight και νομίζω, πιστεύω, εύχομαι να το απολαμβάνω. Από το 91 τώρα ο Kenny Thomas, Outstanding.

Τέξας, αν και σκοτσέζι από το χώρο της rock, η Τέξας με ηγετική μορφή τη Shalene Spiteri, καλή τραγουδίστρια και όμορφο κορίτσι με λαχρινούλα, και ηθοποιός, και της είχαν προτείνει να ακολουθήσει καριέρα, αν θυμάμαι καλά, στο χώρο της πασαρέλας, αλλά είχε αρνηθεί, την κέρδισε το τραγούδι. Είχε κάνει και κανένα δύο εξώφυλλα σε περιοδικά μόδας, αλλά μέχρι εκεί. Όλα ξεκίνησαν για τους Texas με εκείνη την αξέχαστη επιτυχία «I don't want a lover» στα τέλη της δεκαετίας του 80. Και από τα τέλη της δεκαετίας του 80, στο 2026, με μια ματιά στον καιρό, βλέπω ξαστεριά στις περισσότερες πόλεις της Ελλάδας και λιακάδες αύριο το μεσημέρι, αλλά ας ξεκινήσουμε εδώ από τα των Βρυξελών. Αυτή την ώρα ρεΐ συννεφιά με 24 βαθμούς Κελσίου, αύριο το μεσημέρι λιακάδα με 30, αλλά Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή 35, ίσως και 36. Και το λες αυτό καύσωνα για εδώ και πολύ περισσότερο βέβαια για Παρίσι και Λονδίνο με 40 βαθμούς Κελσίου. Στην Αθήνα λοιπόν αυτή την ώρα ξαστεριά με 27, το ίδιο και στη Χαλκίδα με 22, στο Αργοστόλι με 24, στην Καλαμάτα με 24, λίγα σύννεφα στην Πτολεμαϊδα με 19 βαθμούς Κελσίου τώρα. Αύριο το μεσημέρι στην Αθήνα λιακάδα με 32, το ίδιο και στη Χαλκίδα, το ίδιο και στο Αργοστόλι, το ίδιο και στην Καλαμάτα με 36 όμως εκεί. Στην Πτολεμαϊδα όμως υπάρχει μια πιθανότητα ψηλό βροχού με 28 μετά το μεσημέρι, πιθανότητα όμως και πάλι. Αλλά ας δροσιστούμε ακούγοντας τώρα κάτι από τη Σουηδία, σε περίπτωση που εκεί έχουν χαμηλότερη θερμοκρασία. Η Ace of Base, All That She Wants.

Το νεότερο παιδί μιας οικογένειας με 14 παιδιά, παρακαλώ. Αυτό μπορεί και να μην το ξέρατε, αν και φαντάζομαι ότι σε αυτό το ντοκιμαντέρ που είχε προβληθεί πριν από μερικούς μήνες για τη ζωή της Celine Dion θα είχε αναφερθεί. A new day has come από το 2002. Πάντα έρχεται μια νέα ημέρα. Όσο για αυτή που φεύγει, τι να πω. Είναι εις βάρος της σίγουρα. A new day has come, 2002, λίγο πριν το τέλος του απόψινού Night Light, ένα Night Light, το οποίο έρχεται κοντά σας στα FM, στην Αττική και πέρα από αυτή, από το Athens Free Radio στους 98,1, στη Χαλκίδα και τις γύρω περιοχές Heart 94,2, στην Κεφαλονιά και μεγάλο κομμάτι της Δυτικής Ελλάδας 100,6 Kiss, στη Μεσσηνία και την Νότιο-Δυτική Ελλάδα Kiss FM 89 και στη Δυτική Μακεδονία Viva FM 95,3. Αυτό ήταν και για απόψε. Θυμίζω το τελευταίο Night Light της σεζόν την 5η 2 Ιουλίου. Κανονικά εμείς, εκτός συγκλονιστικού απρόπτου και την Πέμπτη που μας έρχεται. Ο επίλογος για απόψε, μαζί με τις καλύτερες ευχές μου για καλό ξημέρωμα και μια όμορφη εβδομάδα που ξεκινάει από αύριο, με Paula Abdul, Rush Rush.

0: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό. Θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
1: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Χτυπάει επιτυχίες. Όλη τη νύχτα. Heart 94,2.
4: Η Ιντερ Βέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερ Βέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερ Βέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: Λοιπόν, ναι, όντως, ρε παιδί μου, είναι πολύ σημαντικό, έτσι. Mm. Να έχεις, ας πούμε, μια τέτοια σχολή, τέτοιες ανώτερες σχολές, όπως οι ανώτερες σχολές Α, να σε προετοιμάζουν για το αύριο από σήμερα όμως.
1: Βέβαια.
0: Γιατί είναι η μεγαλύτερη σχολή ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην Ελλάδα και πραγματικά μπορεί να προσφέρει ολοκληρωμένα προγράμματα σπουδών με κρατικά αναγνωρισμένο πτυχίο και δυνατότητα διεθνούς πιστοποίησης.
1: Εάν θέλει λοιπόν κάποιος να μάθει περισσότερα γι' αυτό, θα πρέπει να τηλεφωνήσει είτε στο 210-5279-500 για την Αθήνα, είτε στο 210-9640-117 για την Γλυφάδα, ή με ένα απλό κλικ στο www.eekalpha.gr.
0: Τα βρίσκεις όλα εκεί.

0: τώρα αυτός εδώ τι.
1: Πες μου, σε παρακαλώ, από εκεί που τον θαυμάζαν δεν θέλει να τον δούνε τώρα.
0: Ναι, συγγνώμη, τσακώνεται με την AI.
1: Όχι, το αντίθετο.
0: Α, όχι.
1: Συνεργάζεται με την AI.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Σημεία των καιρών.
1: Λοιπόν, άκουν την είδηση να συμφωνήσουμε στο τέλος, αν είναι εντάξει.
0: Ναι.
1: Ο Μάρτιν Σκορτσέζε ήταν αντίθετος με την AI στην τέχνη του, στον κινηματογράφο. Τελικά όμως συμφώνησε να είναι δημιουργικό σύμβουλο σε μια εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης.
0: Ναι.
1: Γιατί ο 83χρονος σήμερα Μάρτιν Σκορτσέζε αποφάσισε ότι τον βοηθάει πάρα πολύ και ότι είναι πολύ άνετη εμπειρία να θες να φαντάζεσαι κάτι στο μυαλό σου και με την AI να σου δημιουργείται, να πηγαίνεις στα σκηνικά, να ψάχνεις να βρεις που είναι τα μέρη.
0: Ναι.
1: Και αποφάσισε σε αντάλλαγμα της εξυπηρέτησης της AI στην τελευταία του ταινία να γίνει σύμβουλος τεχνητής νοημοσύνης στην εταιρεία Black Forest Labs.
0: Ετών.
1: Μέχρι εδώ καλά.
0: Ετών.
1: 83.
0: Μάλιστα. Πάμε παρακάτω.
1: Πρόσεξε τώρα. Όλοι όσοι δουλεύουν σε αυτό το κομμάτι του κινηματογράφου, του σινεμά, δηλαδή στο pre-production και στα storyboards, θεώρησαν ότι είναι μια αδιανόητη προδοσία αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Διότι όπως καταλαβαίνεις, η AI παίρνει δουλειά από αυτούς τους ανθρώπους.
0: Και έχει γίνει θεματάρα στο Hollywood και όχι
1: έτσι.
0: Μόνο.
1: Και από εκεί που τον είχαν θεό,
0: ναι. Τώρα τον κάνανε
1: έκτοτος άγγελος. Μάλιστα. Κανονικά.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι.
1: Ναι.
0: Εντάξει, είχες δίκιο. Είχες δίκιο, πραγματικά. Εγώ δεν το γουστάρω αυτό.
1: Μπορεί να είναι πιο γρήγορο, μπορεί να είναι καλύτερο, αλλά χάνεται η δουλειά, χάνεται.
0: Πού είναι η δημιουργικότητα, ρε
1: παιδί. Μην το συζητάς. Πού είναι το ανθρώπινο στοιχείο, ρε παιδί.

0: 94,2.
1: Χτυπάει επιτυχίες.
0: Χτυπάει επιτυχίες.
2: Έλα περβόλη μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείγματη ζωή σου.
3: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός διμένος. Δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
7: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια

0: Τι ωραίο πράγμα, ρε παιδί μου, είναι να βοηθάς να μεγαλώσουν ή τέλος πάντων να ζουν όσο γίνεται πιο όμορφα και πιο ήρεμα και πιο τέλος πάντων σε μια ασφάλεια και μικρά μια... παιδιά, μωρά. Αλλά πρέπει
1: από
0: να ξέρεις.
1: Μωρά κιόλας, αλλά όχι απλώς να ξέρεις, αλλά να ξέρεις και σωστά.
0: Έτσι.
1: Γι' αυτό και οι ανώτερες σχολές Α έχουν ειδικό τμήμα για βοηθούς νευρεφωνηπιοκόμων, τόπα.
0: Ναι.
1: Με εξειδίκευση εξαιρετική και μπορούμε να εξασφαλίσουμε και τώρα προνομιακά δίδακτρα. Πώς, Ηλία μου?
0: 210-52-79-500 για Αθήνα το τηλέφωνο, 210-41-27-14 για Πειραιά ή ένα κλικ www.eekalpha.gr. Απλό.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγκώνει!
1: Λοιπόν, στο στούντιο και σήμερα η Βασιλεία Πέτρου και καλώς προσοχή
2: στην.
1: Το κλίμα δαγκώνει. Μην το ξεχνάμε γιατί είναι και καλοκαίρι, παιδιά. Τα ακούμε ήδη.
0: Χαίρετε και από μένα. Λοιπόν, σημαντική αύξηση παρουσιάζει ο πληθυσμός των εξαιρετικά απειλούμενων ρινοπιθήκων Tonkin στο βόρειο Βιετνάμ, σύμφωνα με νέα απογραφή της περιβαλλοντικής οργάνωσης Fauna and Flora International, εξέλιξη που δημιουργεί νέες ελπίδες για τη διάσωση ενός από τα πιο σπάνια πρωτεύοντα θηλαστικά παγκοσμίως. Η έρευνα κατέγραψε ότι ο πληθυσμός των πιθήκων στο δάσος Καουκά έχει υπερτριπλασιαστεί από το 2002, φτάνοντας πλέον τα 160 άτομα, αριθμός που αντιστοιχεί περίπου στο 80% ολόκληρου του παγκόσμιου πληθυσμού του είδους. Όταν οι επιστήμονες εντόπισαν για πρώτη φορά την ομάδα στην περιοχή το 2002, υπήρχαν μόλις 50 πίθηκοι. Οι Tonkin είναι ενδημικό είδος του Βιετνάμ και επιβιώνουν μόνο σε απομονωμένες δασικές εκτάσεις στις δύο βορειότερες επαρχίες της χώρας, κοντά στα σύνορα με την Κίνα. Το είδος θεωρούνταν ουσιαστικά εξαφανισμένο μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1980 και τις αρχές του 1990, όταν εντοπίστηκαν ξανά μικροί πληθυσμοί σε λίγες περιοχές. Ο Γκαν Σουάν Τσου, υπεύθυνος του Προγράμματος Προστασίας του Είδους για τη Fauna and Flora International, χαρακτήρισε την απογραφή ως μία από τις πιο επιτυχημένες έρευνες του οργανισμού. Το είδος είχε κυνηγηθεί εκτεταμένα επί δεκαετίες, κυρίως για χρήση στην παραδοσιακή ιατρική, αλλά και ως τροφή, οδηγώντας τον πληθυσμό του σε κατάρρευση. Μετά την ανακάλυψη της ομάδας στο Καουκά, η Fauna and Flora δημιούργησε σταθμό διατήρησης στην περιοχή και συγκρότησε κοινοτικές ομάδες προστασίας που περιπολούν το δάσος, αφαιρούν παγίδες και αναφέρουν παράνομες δραστηριότητες όπως αποψήλωση και λαθροθυρία. Παράλληλα, αναπτύχθηκαν προγράμματα οικονομικής στήριξης των τοπικών κοινοτήτων, ώστε οι κάτοικοι να αποκτήσουν εναλλακτικές πηγές εισοδήματος αντί της εκμετάλλευσης του δάσους. Σύμφωνα με ένα μέλος της κοινοτικής ομάδας προστασίας, έχει σημειωθεί σημαντική αύξηση της ευαισθητοποίησης των κατοίκων σχετικά με την ανάγκη προστασίας τόσο του συγκεκριμένου είδους όσο και των δασικών οικοσυστημάτων συνολικά. Και η είδηση έρχεται από το Earth News.

0: Η ώρα είναι μία. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
2: Χτυπάει επιτυχίες. Όλη τη νύχτα. Heart 94,2.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Εντάξει, από αυτό το σημείο του πλανήτη έχουν περάσει τρομεροί άνθρωποι εσύ. Το 340 π.Χ. που σε πάω τώρα, ο Ερατοσθένης, ένας αρχαίος Έλληνας μαθηματικός, γεωγράφος, αστρονόμος, μουσικός, ποιητής, ιστορικός, φιλόσοφος και συγγραφέας, είναι ο πρώτος άνθρωπος που ξέρουμε στην ιστορία που υπολόγισε το μέγεθος της γης με πάρα πολύ μικρή απόκληση σε πληροφορώ από την πραγματικότητα και κατασκεύασε το σύστημα συντεταγμένων με παράλληλους και με συμβρινούς.
1: Αυτός από πληροφορική δεν ήξερε.
0: Δεν ήξερε, όχι.
1: Αν είχε πάει όμως στις σχολές Α,
0: ναι,
1: θα ήξερε ακόμα περισσότερα και για πληροφορική και γραφιστική, εντάξει.
0: Γιατί στις ανώτερες σχολές Α σου προσφέρουν όχι μόνο ένα ακαδημαϊκό πρόγραμμα up to date, αλλά και με δυνατότητα online και διαζώσεις φοίτησης και με AI εργαλεία.
1: Αμέ. Λοιπόν, θέλετε περισσότερα, καλέστε 210-5279-500, 210-4120-14 ή κάντε ένα κλικ www.ekalpha.gr. Hey, Billy, you there?

0: Λοιπόν, αυτό υπάρχει, λέγεται,
1: ναι,
0: και το έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές. Ότι στην Αττική, στην Πεντέλη συγκεκριμένα,
1: ναι,
0: τα πράγματα είναι κάπως.
1: Λοιπόν, σε πληροφορώ ότι το αυτοκίνητο πηγαίνει μπρος σε κάτι φόρο. Να το ξέρεις, αυτό το έχω κάνει.
0: Ναι, λοιπόν, για την Πεντέλη μιλάμε, όπου λέει υπάρχουν ηλεκτρομαγνητικές διαταραχές, έχουν τέλος πάντων εντοπίσει λόφους βαρύτητας,
1: ναι,
0: περίεργα πράγματα. Και όλα αυτά βγαίνουν και από έρευνες, όπως στις discovercars.com, μια υπηρεσία που κάνει τέτοιες έρευνες.
1: Ναι.
0: Πρόσεξε, ο δρόμος, λέει, που οδηγεί στη σπηλιά του Νταβέλη είναι μέσα στους 10 πιο στοιχειωμένους δρόμους στην Ευρώπη.
1: Δεν θα είχαμε και ένα τέτοιο εμείς.
0: Έτσι. Σύμφωνα πάντοτε με τοπικά διαδικτυακά φόρουμ και αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Επίσης υπήρξαν αναφορές για UFO στον ουρανό πάνω από την Πεντέλη, όπως και ότι κάμερες και άλλες ηλεκτρονικές συσκευές κολούσαν κοντά ή μέσα στο σπήλαιο.
1: Το έχω ακούσει και εγώ αυτό.
0: Έτσι. Λοιπόν, πηγαίνοντας στο δρόμο για τη σπηλιά του Νταβέλη, παιδιά, είναι στοιχειωμένα τα πράγματα.
1: Ποιος ξέρει,
0: δεν
1: από
0: ξέρω.
1: Ποιο, από τι.
0: Δεν ξέρω, τι να σου πω. Λοιπόν, πάντως, εγώ έχω ακούσει πράγματα.
1: Και εγώ σου ξαναείπα, μου έχει συμβεί αυτό πραγματικά. Αυτοκίνητο που ξεκινάει, είναι ανηφορίζει,
0: ναι,
1: έτσι, και το παίρνεις από την άλλη πλευρά και αντί να πηγαίνει το αυτοκίνητο προς τα μπρος, πάει προς τα πίσω, στο λόγο τιμής.
0: Μάλιστα.
1: Δεν με πιστεύεις πολύ.
0: Εσύ αυτό το διαπίστωσες εσύ.
1: Μάλιστα.
0: Οδηγούσες εσύ.
1: Οδηγούσα εγώ, γιατί
0: πόσες
1: τι πρόβλημα
0: μέρες
1: έχουμε με την οδήγησή μου.
0: Κανένα.
1: Όχι, γιατί έχω ακούσει παράπονα γι' αυτό.
0: Όχι, καθόλου, σε παρακαλώ.

0: Έλα Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
4: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
3: Δηλαδή
4: το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
3: Πλάς.
4: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

0: Προημερών διάβαζα κάτι το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ.
1: Για πες.
0: Και έχει να κάνει με τον αθλητισμό και μάλιστα με τον αθλητισμό των νέων παιδιών.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν σε όλα τα αθλήματα στην Ελλάδα, στα περισσότερα δημοφιλή θα έλεγα εγώ,
1: ναι,
0: πάρα πολλές ακαδημίες νέων παιδιών, πιτσιρίκια, τα οποία πραγματικά και πολύ καλά μπαίνουν στο μπάσκετ, στο βόλι, στο ποδόσφαιρο, στην κολύμβηση.
1: Και καλά και... κάνουν. Και ταλέντο να μην έχουν η καλύτερη ενασχόληση.
0: Χρειάζεσαι όμως ειδικευμένους ανθρώπους.
1: Αν δεν τους χρειάζεσαι.
0: Δουλειά, έτσι. Λοιπόν. Για σπουδές παιδιά προπονητικής και αθλητικών επαγγελμάτων, ανώτερες σχολές Α, παρακαλώ.
1: Και μάλιστα όχι σε ένα, σε όχι δύο, σε 8 τοπαθλήματα. Okay. Και ποδόσφαιρο και μπάσκετ, τένις, κολύμβηση, βόλεϊ, ακόμα και πάντελ έχουν.
0: Έτσι. Λοιπόν, αν θέλετε περισσότερα να μάθετε, μπορείτε να καλείτε το 210-52-79-500 ή το 210-96-40-117
1: ή ένα κλικ.
0: www.eekalpha.gr. Και πάμε τώρα στο τραγούδι μας.
1: Τι μας έχεις?
0: Αυτό δεν είναι από τη δεκαετία του 70, είναι όμως ένα τραγούδι γροθιά στο στομάχι. Έχει να κάνει και αυτό με την καταστροφή, την κλιματική αλλαγή που έχουμε ξεκινήσει από τη Δευτέρα να λέμε τέτοια πράγματα.
1: Από ποιον?
0: Από την Billie Eilish.
1: Α.
0: Και είναι το All the Good Girls Go to Hell, παρακαλώ πάρα πολύ. Αυτή και ο αδερφός της ζήσανε στην Καλιφόρνια.
1: Ναι.
0: Η Καλιφόρνια λοιπόν είναι μια περιοχή η οποία έχει ταλαιπωρηθεί πάρα
1: από
0: πολύ
1: φωτιές,
0: από φυσικές καταστροφές. Λοιπόν, και θυμούνται μάλιστα το τι είχε συμβεί και πρόσφατα. Έχουν γράψει ένα τραγούδι το οποίο, όπως είπα, είναι γροθιά στο στομάχι. Έτσι. Είναι το All the Good Girls Go to Hell από το πρώτο άλμπουμ του 2019, παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, όπου τα φωνητικά της Billie Eilish και η σκοτεινή χρειά των στίχων δεν είναι ευχάριστο, μεταφέρουν με τέχνη μια αίσθηση απελπισίας και προαίσθησης για το μέλλον της γης αν δεν γίνουν σημαντικές αλλαγές.
1: Για να δούμε.
0: Μαθήματα, διδάγματα.

0: Είναι και αυτή η φωνή, ρε παιδί μου, πολύ καθηλωτική της Billie Eilish.
1: Κοίταξε, είναι αυτά, δεν μπορείς τώρα να τα πέρασεις έτσι. Δηλαδή έτσι. Πρέπει να κάτσεις να το ακούσεις, να το δεις. Επίσης τα βίντεο κλιπς είναι εκπληκτικά, πραγματικά. Όμως εδώ τελειώσαμε.
0: Για σήμερα.
1: Για σήμερα, ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα, παιδιά, για άλλη μια μέρα, δύο στην τιμή του ενός. Η Άννα Κουβαρά και ο Ηλίας Ξινόπουλος είναι μαζί σας.
0: Και μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος στη διεύθυνση παραγωγής, τη σοβαρότητα και τα υπόλοιπα. Το δικό μας το κορίτσι δεν το δίνουμε πουθενά, τη Βασιλεία Πέτρου.
1: Τη δίνουμε, αν έχει υπάρξει ενδιαφέρον.
0: Δεν τη δίνουμε, λέμε.
1: Οκ. Okay. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, το είπαμε. Φιλιά πολλά.

Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Όλη τη νύχτα χτυπάει επιτυχίες.

0: Η ώρα είναι 3. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Χτυπάει επιτυχίες. Όλη τη νύχτα. Heart 94,2.